μόλις σε έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν είσαι σηκώ.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

χρύσα τα μαλλιά σου. Η νύχτα πέφτει πλάι μου, μαυρίσα τα μαλλιά σου.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Γνωρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου In Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
9: Κρητικά προϊόντα Καπρίζ. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
10: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
11: 6974-760-708.
10: Καπρίζ. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
12: Ίδιο το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
9: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
5: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
4: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε, φίλοι μου καλοί, τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης

0: Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
1: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
2: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Μυρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
8: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
9: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Ο μικρός
3: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
2: κοιμούνται στην καμπίνα.
3: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
4: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.

0: βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός, αμοχός του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
1: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
2: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3, ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
3: 6974-760-708.
2: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
4: Ήδη το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
1: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
5: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
5: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
5: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
5: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
5: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου in αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
9: Είναι αλουμίν.
10: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κεντρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Τυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουβιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
12: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης. Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί, όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
13: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
14: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
15: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
14: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
15: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.

0: Fem. Η φωνή της Κρήτης στην Ενδύμη. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Plus. Όπως πάντα. Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
4: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο

0: Χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
1: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
2: Εκατό χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
3: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτικών. Και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιά. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του, δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
10: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
11: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα. Παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
13: διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
14: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
15: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
16: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
17: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
18: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
17: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
18: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
17: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
18: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
17: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
18: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
19: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
20: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

0: Παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα, όντε θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Χριστός Ανέστη, πολύ πολύ καλημέρα σας φίλοι μου αγαπημένοι. Και σήμερα, με θετική σκέψη, καλή διάθεση, χαμόγελο και αισιοδοξία, είμαστε εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κρήτη FM και έχουμε σκοπό να κάνουμε παρέα σήμερα που είναι Παρασκευή και ο μήνας. Πόσες έχει μέρες σήμερα ο μήνας? Έχει 15 ή 16. 15. Να κάνουμε παρέα λοιπόν σάμε τσέντεκα, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Μείνετε λοιπόν κοντά μας, φίλες και φίλοι, να περάσουμε μαζί τρεις ώρες γεμάτες Κρήτη ψυχαγωγία και ενημέρωση από την πρωινή σας ραδιοεφημερίδα, την πρώτη καλημέρα. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι πολυθεματική και πολυσέλιδη η ραδιοεφημερίδα μας. Έχουμε απ' όλα και επιλεγμένη κριτική μουσική και διαγωνισμούς και δώρα και βόλτες και ζωντανές συνδέσεις με τους τέσσερις νομούς της Κρήτης μας και Φάνη Ξημεράκη για να κρίνει, να σατιρίσει με το δικό του τρόπο τα γεγονότα της εβδομάδας και βέβαια όπως κάθε Παρασκευή ειρηνικές συνταγές με την Ειρήνη Τρουλάκη, η σεφ της Pacify, θα είναι εδώ στις 10 και 10 για μια ακόμη νοστιμότατη συνταγή. Θα δούμε και πού θα πάμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, θα πούμε αντικριστές μαντινάδες αν εμπρολάβουμε με την Καλλιόπη Σιράγα και βέβαια ματιές στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των κριτικών και των αθηναϊκών εφημερίδων. Και έχουμε πολλά πράγματα, φίλες και φίλοι, στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Το δυσάρεστο, το μάθατε κι εσείς, να το πούμε κι εμείς, είναι ότι πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από την πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Δυστυχώς, να πούμε ότι σήμερα αρχίζει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, να πούμε ότι στις 21 του Μάη, όπως είπαν, θα ανακοινωθεί το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και μάλλον θα έχει το όνομα Ελπίδα. Άρχισαν τα όργανα να παίζουν για τις κόντρες που υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ μεταξύ του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη και του Αρχηγού του ΠΑΣΟΚ του Νίκου του Ανδρουλάκη για ένα ακίνητο, λέει, που έχει στο Ηράκλειο ο πρόεδρος και τον νίκιασενε στην τουριστική αστυνομία και μετά στο χτιματολόγιο του Ηρακλείου και λέει ο ένας ότι παίρνει 10 χιλιάρικα, αυτός λέει ότι παίρνει ένα χιλιάρικο και ότι είναι όλα νόμιμα και οι μεν και οι δε λένε ότι είναι νόμιμα αλλά δεν είναι, λέει, ηθικό. Τώρα που είναι το ανήθικο δεν το καταλαβαίνω, αν το καταλαβαίνει κάποιος να μας το εξηγήσει και εμάς. Τώρα στα διεθνή έχουμε τον καπετάνιο εκεί, τον καπετάν Ντόλαντ, τον Τραμπ που πήγε στην Κίνα και κουβέντιαζε νεκιά με τον Κινέζο Κώστα, με τον πρόεδρο της Κίνας και φαίνεται ότι τα βρήκανε και μάλλον είμαστε σε καλό δρόμο, γιατί ξέρετε όταν οι μεγάλοι τσακώνονται οι μικροί την πληρώνουν και ποιοι είναι οι μικροί? Εμείς. Να πάμε και σε άλλο ένα ευχάριστο. Πέρασε, λέει, η Κύπρος με την Παγώνα, πώς τη λένε, Παγώνα ή Αντιγόνη, την κοπελιά που διαγωνίζεται στη Eurovision και αύριο είναι ο μεγάλος τελικός, αύριο είναι την Κυριακή, αύριο είναι ο μεγάλος τελικός, οπότε θα έχουμε δύο εκεί, δύο ατού, το δικό μας τον Ακύλα και την Αντιγόνη από την Κύπρο. Είχαμε πάλι τσακοπετινιάσματα στη Βουλή, φίλες και φίλοι, με τον Γεωργιάδη και την Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω, σήμερα, λέει, θα ζητηθεί η άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου. Είχαμε και 80 Ρωμά που επιτέθηκαν σε δύο αστυνομικούς της Δίας στα Άνω Λιώσια. Πολλά, πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα, φίλες και φίλοι. Και όλα αυτά θα τα θίξουμε, θα τα κουβεντιάσουμε και θα ακουστούν όχι μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής από τον Κρήτη FM στους 87 και 5, αλλά και στην Κρήτη μας, από το Ράδιο Φάρος που εκπέμπει από τα Χανιά στους 91 και 8 και από το Ράδιο Μεγαλόνισσος που εκπέμπει από τους 89 και 8 από το Ρέθεμνος επίσης θα ακουστούν σε όλες τις Κυκλάδες, από το ράδιο Αποσπερίτης που εκπέμπει από τους 94 και 5, από τη Σαντορίνη, από την πλατφόρμα της Deutsche Telekom στη Γερμανία, από το ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και βέβαια από το www.cretefm.com, ιντερνετικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Να πω την καλημέρα μου στο Μάνο τον Κατσαρό, στα Χανιά, στον Νίκο τον Καλονάκη, στο Ρέθυμνο, στο Στάθη τον Αρβανίτη στη Σαντορίνη, στο Δημήτρη τον Γκρασανάκη στη Γερμανία και μια πολύ πολύ ζεστή καλησπέρα στον Οδυσσέα τον Πλατήραχο, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μια και τα ρολόγια τώρα στο Σίδνεϊ δείχνουν 3:18 το απόγευμα. Να πω την καλημέρα μας και στη Δήμητρα, τη δική μας Δήμητρα που απαντά στο σταθερό μας τηλέφωνο στο 210-51-22-159 που καταχτυπά διάφορα αδιάκοπα από την ώρα που μπήκαμε στο μέγαρο του σταθμού μας. Η Δήμητρα ρυθμίζει και τους ήχους, είναι η ηχολήπτρια του σταθμού μας και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και πεντακάθαρα στα πέρατα του κόσμου. Πριν πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα για να μπούμε σιγά σιγά στο κυρίως πρόγραμμα της σημερινής μας εκπομπής, να υπενθυμίσω, όπως το κάνω τις τελευταίες μέρες, ότι σήμερα λύγει ο διαγωνισμός Μαντινάδας, η συμμετοχή δηλαδή, οι συμμετοχές σας στο διαγωνισμό Μαντινάδας του Συλλόγου Κρουσανιωτών της Αθήνας με θέμα αγώνες και θυσίες για την ελευθερία. Όποιοι θέλετε να στείλετε, μπορείτε μέχρι σήμερα το απόγευμα να στείλετε τις μαντινάδες σας στο email crousaniotesathinas@gmail.com. Είπαμε ότι την ερχόμενη Κυριακή 17 του Μάη σε ειδική εκδήλωση που θα γεννεί στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Γερανίου 38 στην Ομόνια θα δοθούν τα βραβεία στις καλύτερες μαντινάδες από την Πενταμελή Κρητική Επιτροπή και ταυτόχρονα θα γιορταστεί και η 85η επέτειος της μάχης της Κρήτης. Αυτά φίλες και φίλοι, έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, θα τις πούμε στη διάρκεια της εκπομπής και τώρα αν δεν έχετε αντίρρηση πάμε σιγά σιγά να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα για να μπούμε στο κυρίως πρόγραμμα. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 15 Μάη του 2026, Παρασκευή, έχουμε πει πολλές φορές, είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Γιατί? Γιατί είναι παραμονή του Σαββατοκύριακου. Είμαστε στην 20η εβδομάδα του έτους, έχουμε διανύσει 135 μέρες και απομένουν ακόμη 230 για να φύγει το 2026. Ο ήλιος ευγήκε 6:15, θα μας αποχαιρετήσει 28 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Η σελήνη είναι 28 ημερών. Στο δαχτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν μονό αριθμό και βενζίνη σάμετσι 3. Μετά κυκλοφορούν όλα ελεύθερα. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα έχει πέσει λίγο. Συνήθως ήταν 19 με 20 βαθμούς τις τελευταίες μέρες. Τώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι 17 βαθμοί Κελσίου, στο Ηράκλειο είναι 19, ενώ στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο είναι 18. Στο Εύανδρο Κυπαρίσι του Γιώργου του Βιτόρου είναι 16 βαθμοί Κελσίου, στην Παλιόχωρα του Μανώλη του Χάλα Κατεβάκη είναι 16 βαθμοί Κελσίου επίσης και στα Κυριακοσέλια του Μιχάλη του Κουράκη 15 έχουμε και στο Σπήλι της Αρετής Νεονάκη, 13 έχουμε στο Αυρακόντε του Διαμαντή του Φουκαράκη και 12 στον Αχεντριά του Νικήτα του Φιλιπάκη. Στο Θραψανό του Νίκου του Κωστάκη έχουμε 16 βαθμούς Κελσίου και στους Άγιους 10 του Ηλία του Φανουράκη του Κουρσάρου έχουμε επίσης 16 βαθμούς Κελσίου. Στη χώρα των Σφακίων 17, στα Ζωνιανά 14, στην Ιερά Πέτρα 18, στον Ηρωικό Άγιο Μάμα 16, στις κορφές Μαλεβιζίου 17, στην Κάντανο 15, στη Σιτία 18 και στη Σαντορίνη 5 στο Μόναχο και 21 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας που τα ρολόγια δείχνουν 3 και 22 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο Αχιλλίου, λέει, Λαρίσης, Αχιλλίου Λαρίσης, Παχωμίου Οσίου του Μεγάλου. Και σήμερα έχουμε τον Αχιλλέα που γιορτάζει, τον Παχώμιο, τον Παχούμιο, τον Πάχο, την Καλή και την Κάλλη. Η Κάλλη είναι στο Βουργιαλάκι, ναι, να τη στείλουμε την καλημέρα μας και χρόνια πολλά Κάλλη εκεί, στο Βουργιαλάκι, στο Περιστέρι. Μάλιστα, και σε όσες και όσους εορτάζετε, να ευχηθούμε από καρδιάς, όπως κάνουμε κάθε πρωί, χρόνια πολλά.
1: Και τώρα, οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210 26 200 49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.

Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκη, στο Ήλιον και στο Περιστέρι, στη Ζέτα μας, στη Θωμαίδα μας, στη Βάσια, στον Άρη, στην Ξανθή, στην Ελένη, στον Χρήστο και στη Μυρτό. Τα παιδιά που είναι εκεί και μας εξυπηρετούν και σήμερα. Τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης είναι χορηγός σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα να πούμε την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον ανήθικο, τον πρόστιχο? Πώς λέμε τον ανήθικο, τον πρόστιχο στην κριτική διάλεκτο? Η απάντηση ξεκινά από το γράμμα ξι. Όχι, δεν τον λέμε βρώμο Γιώργη Ταχμιτζάκη, μπορεί να τον λέμε και έτσι, αλλά το Παγκρίτιο είναι αλλιώς. Από το γράμμα ξι ξεκινά η σωστή απάντηση. Για να δούμε ποιος θα το βρει πρώτος. Πώς λέμε τον ανήθικο, τον πρόστιχο? Εδώ σε θέλω τώρα. Έχουμε και τη Μαντιναδάρα του Αχιλλέα του Καλαϊτζάκη. Α, πούμε πρώτα ότι χθες είχαμε ρωτήσει, για να δούμε, μπορεί να τον λέμε και ξεγιβεντισμένο Ζαχαρία Καμπουράκη, αλλά δεν είναι αυτό το Παγκρίτιο. Αυτό το λένε σε κάποια μέρη. Πώς λέμε τον ανήθικο, τον πρόστιχο? Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε ότι χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το αντέχο και το λέμε βαστό και νταγιαντό. Η Μαντινάδα του Αχιλλέα του Καλαϊτζάκη: εγώ την πόρτα της καρδιάς δεν πρόκειται να κλείσω. Παλιός σεβδάς μου μήνυσε πως θα γιαγύριο πίσω. Τέσσερις λέξεις της κριτικής διαλέκτου υπάρχουν μέσα: μπλιό, σεβδάς, μηνό, γιαγέρνο. Και θέλουμε τις δύο από αυτές να βάλετε σε κάθε μία από τις δύο δικές σας μαντινάδες. Τις στέλνετε εδώ μέχρι την άλλη Παρασκευή. Γίνεται ο διαγωνισμός, παίρνετε τα βραβεία, μπαίνουν οι μαντινάδες σας στο βιβλίο κτλ. Λοιπόν, αυτά με τους διαγωνισμούς μας. Να πω ότι όλη η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε έναν καλό φίλο που έφυγε πριν από 16, πόσα χρόνια είναι, το 2010 μέχρι το 2026 είναι 16 χρόνια, είχε φύγει Κυριακή 16 του Μάη, ο Νίκος ο Σφακιανάκης, ο φωτογράφος των Κριτών της Αττικής. Ο άνθρωπος, ναι, ο άνθρωπος που πραγματικά ήταν πανταχού παρών. Νίκος Σφακιανάκη, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι για σένα. Και να πούμε ότι ο πρώτος που βρήκε τη σωστή απάντηση είναι ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης, ενώ η Στεφανία μας, η Στεφανία η Καλατζάκη, λέει ότι βάζουμε δύσκολες λέξεις. Ναι, αλλά εσείς τα καταφέρνετε στα δύσκολα. Έβαλε ο Θεός σημάδι, παλικάρι στα σφακιά. Για σένα, Νίκο Σφακιανάκη.

0: όπως πάντα.
1: Ο μικρός
2: στο κατάστρωμα με τον παππού.
3: Το ζευγάρι
1: κοιμούνται στην καμπίνα.
2: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
4: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
5: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
8: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
7: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
8: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
7: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
8: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
7: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
8: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
7: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
8: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
9: Κάμε μπρένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
11: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε

0: Και ελάτε στο Μητάτο. Με ζωοδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110 154 452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
1: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων. Για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
2: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
3: Με ζωοδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
4: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
3: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
2: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
5: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
6: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων.
4: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή φυτσο γαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.
5: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
6: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ακροατάκι, ακλουθάτε!
1: Ακλουθάτε, ακλουθάτε σήμερα που είναι Παρασκευή 15 του Μάη. Ακούσαμε το Βασίλη το Σκουλά στο Μετερίζει της Ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος. Και κάτσε, έχω και εγώ χρέος τώρα να πω τα ονόματα που μέχρι τώρα έχουν επικοινωνήσει μαζί μας. Άκουσον Ευστράτιος Χατζηγεωργιάδης. Καλημέρα στρατή. Ορέστης Πασπαράκης από τη Νέα Υόρκη, που τα ρολόγια τώρα δείχνουν εκεί 1 και 43 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ξενυχτά ο Ορέστης. Καλλιόπη Κριτσοτάκη στο Γούδουρα της Σιτίας. Καλημέρα Καλλιόπη, καλημέρα Σωτήρη Κοντογονισάκη, καλημέρα Μανώλη Μανουσάκη στον Μπραχάμι, καλημέρα στη στρατηγία Ανδρεάκου, στο Δημήτρη τον Καμπανό, στον Νίκο τον Κατσικανδαράκη στην Ηλιούπολη, στη Στέλλα τη Χασεκίογλου, στον Οδυσσέα και τη Χρυσούλα Μαρκάκη, στην αγαπημένη Αθανασία Ταρπινίδου, στον Χρήστο τον Γεωργόπουλο, στην Ευελίνα μας από το Ρέθυμνο, στον Μανώλη τον Πικάκη, στα Κεραμιά, στην Ναρίτα από το Περιστέρι, στον Πέτρο τον Βουρουβάκη και τον Κώστα τον Μπερούλη, την Ασπασία την Νικολακάκη, στον Ήπος, στα Χανιά, στη Ρένα την Παραδισανού, στην αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, που αύριο έχουμε τις εκδηλώσεις εκεί στον Άγιο Δημήτριο, στην πλατεία Αλέξανδρου Παναγούλη, διήμερες εκδηλώσεις και συναυλία αύριο για το Γιάννη το Μαρκόπουλο, με την Ατάσα Μποφίλιου και το Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη. Καλημέρα στο Γιάννη το Χαλκιαδάκη, το Κουζουλέοντα, που είπε λάθος την απάντηση στην ερώτηση της ημέρας. Ναι μεν μπορεί να το λένε έτσι στο χωριό σου, φίλε Γιάννη, αλλά Παγκρίτια δεν τον λένε έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στο Ζαχάρη τον Καπουράκη, που δεν πέτυχε ούτε στη δεύτερη προσπάθεια για να απαντήσει σωστά στην ερώτηση της ημέρας. Καλημέρα στον Νίκο τον Κουλούρη στην Τσεχία, στον Πάπη τον Καρπαθάκη, στην Ευαγγελία την Παραδισά και στον Ιωακίμ της, σωστά το είπα, στον Αντώνη τον Νεωνάκη, στην αγαπημένη Δήμητρα Ζάπα, στον Γιώργη τον Βογιατζάκη, στον Νίκο τον Νικίδη, στον Κωστή τον Ξημεράκη, στο Μένιπο τον Ζαφυριάδη, στη Στεφανία την Καλαϊτζάκη, στον Γιώργο τον Ντάχμιτζάκη, στη Μεθοδία την Κεφαλογιάννη, στην Παγώνα μας, στο Άνω Βαλσαμόνερο, στον Νίκο το Δαμανάκη, τον καλό μας φίλο από εδώ, από το Ήλιον, και στο Δημήτρη τον Κακουράκη, που μας λέει «Χριστός Ανέστη Πέμπος σας, ημέρα ξημερώνει, υγεία, αγάπη, σεβασμός, τον άνθρωπο να ενώνει». Ποιος άνθρωπος αρνήθηκε όσα του έχουν λείψει, ποιος αητός έχει φτερά και δεν πετά στα ύψη. Καλό Σαββατοκύριακο και πάντα με υγεία, που έχει πανάκριβο αγαθό σήμερα η κοινωνία. Να σε καλά Δημήτρη μου. Πάμε ερώτηση ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον ανήθικο, τον πρόστιχο? Πώς τον λέμε? Από ξέ ξεκινά η σωστή απάντηση. Από ξέ, αλλά δεν είναι ο ξεφτυλισμένος. Όχι. Λοιπόν, αυτά, περιμένουμε τις απαντήσεις σας.
2: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
3: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Καλημέρα στο Μιχάλη και το Θανάση το Μωτάκη. Καλημέρα στη Ζουμπουλιά την Ανδρεδάκη. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα Παντελιδάκη. Η κυρία Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη βρήκε τη σωστή απάντηση. Ναι, λοιπόν, πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Ξεκινούμε όπως κάθε πρωί με την εφημερίδα του Κατρόκωστα, την εφημερίδα Πατρίς που εκδίδεται στο Ηράκλειο. Πρώτο θέμα και τίτλος: σφοδρές αντιδράσεις για τη δομή μεταναστών, αναστάτωση ξανά στις Μαλάδες, από αυτοψία σε κτίριο του ΕΑΣΥ, αντίδραση καλοκαιρινού και τηλεδιάσκεψη με πλεύρη από βδομάδα. Το έλα να δεις γίνεται, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά τις δομές που κοιτάζουν να κάνουν στην Κρήτη μας για να στεγάσουν τους μετανάστες. Οι μετανάστες ως όπου γιας θα είναι πια πολλοί στην Κρήτη από τις κριτικούς. Κάθε μέρα πάνε 300, 500, 800, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πάμε παρακάτω, πάμε στη Νέα Κρήτη. Γρίφος για τη δομή φιλοξενίας, και εδώ ίδιο πρωτοσέλιδο. Η αυτοψία κλιμακίου στο κτίριο της Ένωσης στους Μαλάδες προκάλεσε αντιδράσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου επιμένει στη θέση του ότι η νέα δομή προσωρινής φιλοξενίας θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δεν έχει ο συγκεκριμένος χώρος. Μάλιστα, αυτά γίνεται, όπως είπα και προηγουμένως, το έλα να δεις με τους μετανάστες και με τις δομές προσωρινής φιλοξενίας που ετοιμάζονται να εγκαταστήσουν στο νησί μας. Πάμε στα χανιωτικά νέα για τους πυλώνες στις Μαδάρες. Έκθεση Κόλαφος. Το Μετσόβιο Πολυτεχνείο επιβεβαιώνει τους κινδύνους των σχεδιασμών του ΑΔΜΙΕ. Μάλιστα, για τις πυλώνες λοιπόν στις Μαδάρες μας λέει η εφημερίδα Χανιώτικα Νέα. Και εμείς θα πάμε τώρα στον αγώνα της Κρήτης. Ο Αποκόρωνας δικαιώνεται για τη γραμμή Χανιά Δαμάστα. Και έχει φωτογραφία ένα δήμαρχο εδώ, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι, γιατί δεν γράφει και το όνομά του. Ότι είναι δήμαρχος πάντως είναι. Τώρα ο Μαλανδράκης είναι του Πλατανιά, δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε εμείς παρακάτω, πάμε στα Ρεθεμιώτικα Νέα. Αναγκαία η μετάβαση μέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, προϋπόθεση ανάπτυξης και βελτίωσης των εισοδημάτων, η αύξηση της παραγωγικότητας. Τώρα, τι να πω, προϋπόθεση ανάπτυξης και βελτίωσης των εισοδημάτων, η αύξηση της παραγωγικότητας. Και αυτό είναι πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Ρεθεμιώτικα Νέα. Και αναγκαία, λέει, η μετάβαση μέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Μάλιστα, πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη να αυξήσουμε τα εισοδήματα. Έτσι θέλει να πει ο ποιητής. Μάλιστα. Λοιπόν, Φραντζίσκο Δανδουλάκη δεν είναι ξεγυβεντισμένος η απάντηση. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Επήγει διαχείριση και επίλυση προβλημάτων κατά την εκτέλεση των έργων του Βόρειου Δικού Άξονα Κρήτης. Επιτάπητο στη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, η εκπροσώπηση της Κρήτης στην αρμόδια επιτροπή. Επήγει διαχείριση και επίλυση προβλημάτων κατά την εκτέλεση των έργων του ΒΟΑΚ. Σωστό είναι αυτό. Βέβαια. Όχι, πάμε να σάξουμε ένα. Εγώ έκτιζα μια μπέτρα, λέει, και εσύ χαλούσες δυο. Και γκρέμισες τα ούλα, εκαμέστα, ρήμα δυο. Πάμε στην Ανατολή. 53 γαλάζιες σημαίες και φέτος στον ομόλα Σιθίου, μια πολύτιμη περιουσία για τις παραλίες μας. Η Ελλάδα ήρθε πρώτη στις, πώς λένε, στις γαλάζιες σημαίες, και η Κρήτη μας δεύτερη στις γαλάζιες σημαίες, που πάει να πει ότι έχουμε τις καλύτερες παραλίες όπου γης, όπου γης, απανταχού. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τις κριτικές εφημερίδες. Και για να δούμε τώρα εάν βρούμε τις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες, για να δούμε και τα δικά τους πρωτοσέλιδα. Κομμάτι δύσκολο, ναι, όχι, εδώ είμαστε. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Μάλιστα. Είναι αυτό που προέκυψε χθες με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ότι έχει 1 εκατομμύριο, λέει, στο Βέλγιο και δεν το φέρνει στην Ελλάδα, και ότι νοικιάζει ένα ακίνητο που είναι του πατέρα του, της οικογένειας δηλαδή, 10 χιλιάρικα στο κτηματολόγιο. Λοιπόν, Πάμε παρακάτω, πάμε στα νέα. Να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο. Μήνυμα από Κίνα σε ΗΠΑ μέσω Ελλάδας. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Και που μιλούσε ο, πως τον λένε, ο Σι, είπενε του Τραμπ ότι θα το κάνουμε σαν το Θουκυδίδη. Ε, πω πω, είμαστε ρε παιδιά η καλύτερη χώρα του κόσμου. Έχουμε τον καλύτερο πολιτισμό, το καλύτερο πεδίο, τις καλύτερες θάλασσες, τον καλύτερο ήλιο. Και τι κάνουμε, έχουμε τις ψευτοπολιτικού μας που μας έχουν κάνει φτωχούς συγγενείς. Όλοι, δεν λέω κάποιον συγκεκριμένα, πιάσε το μούτι, χτύπα τσαμάδας. Πάμε στην απογευματινή, να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο. 16ο τακτικό συνέδριο Νέας Δημοκρατίας από σήμερα έως 17 Μαΐου. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, γυναίκες και άντρες, με όπλα στους ώμους. Η καθημερινή, αυτό το τελευταίο ήταν δικό μου, το γράφει η εφημερίδα. Η καθημερινή, η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Πάμε στο μανιφέστο. Όλοι μαζί για την Ελλάδα του 2030. Βαρισίμαντο άρθρο του Πρωθυπουργού στο μανιφέστο. Μάλιστα. Και δίπλα, ναι, είπα θα το ξεχνούσε. Κρατικοδίαιτος, λέει ο θυμωμένος πρόεδρος Πασόκ, πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη. Βρέσεις. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Crash test τιμών για νεόδμητα και παλαιά. Όλα τα έχει μαριγό. Το crash test τιμών για τα νεόδμητα μας έλειπε. Πάμε στην εφημερίδα των σύνταχτων. Ο δικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Οι κόφτες των πανελλαδικών. Μάλιστα. Πάμε στη Δημοκρατία. Εσχάτη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Μάλιστα. Για πάρουμε τα όπλα, κύριοι της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Πάμε στην εστία. Η σοφία του Θουκυδίδη εμπνέει την ηγεσία του πλανήτη. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Οι σκέψεις, λέει, που διδάσκεται σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι και στην Ελλάδα. Εμείς εξάγουμε πολιτισμό. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεραλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή. Voice. Κύριε Ψάλτη, τι έχετε να πείτε για τον Γεωργιάδη? Αν δεν ήταν αυτός που είναι, θα απαιτούσατε τα δάνεια του εδώ και τώρα. Έχει πάρει δάνεια ο κύριος υπουργός και δεν τα πληρώνει. Ε, και ο ποιος είναι ο Ψάλτης? Σε ένα μικρό σημείο, λέει, σε ένα μικρό μεσαίο θα δείχνατε την ίδια ευαισθησία, αναρωτιέται η εφημερίδα. Πάμε στην Political. Μεγάλο αφιέρωμα στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ενωμένοι χτίζουμε την Ελλάδα του 2030. Μάλιστα. Πάμε στο λόγο. Μήλο της Έρδος στο μισθωμένο ακίνητο. Άσβεστη κόντρα. Γεωργιάδη Ανδρουλάκη. Πάμε που πάμε. Αυτές οι, πώς τη λένε, οι κουτσομπολίστικες δεν λένε τίποτα σήμερα. Ξεφτυλισμένος, λέει, υπηρέτης ο Λαζόπουλος. Ποιος το λέει? Πρωτοφανή για τα τηλεοπτικά δεδομένα εκφράσεις του Λιάνγκα για το Λάκη Λαζόπουλο. Α, ο Λιάνγκας το λέει ότι είναι ξεφτυλισμένος υπηρέτης ο Λαζόπουλος. Μάλιστα. Αυτά. Ουδέν σχόλιο. Πάμε σε τραγούδι. Φύγαμε.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
6: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
6: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
9: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
10: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
11: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
12: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
13: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
14: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
15: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
16: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
17: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
16: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
17: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
16: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
17: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
16: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
17: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Και όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, στο ξεκίνημα της εκπομπής έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις γι' αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, και να πούμε ότι έχουμε μπει ήδη στα kritikaepikera.gr. Έχουμε και ένα ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, από την επίσκεψη του Προέδρου της Κρητικής Εστίας και Δημάρχου Αγίου Δημητρίου, του Στέλιου του Μαμαλάκη, στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον Ιερώνυμο. Αν προλάβουμε θα το πούμε τώρα, αλλιώς θα το πούμε μετά, όπως έχουμε και ένα άρθρο από το kritikaepikera.gr που έχει τίτλο «Παγκρήτιος Ένωσης, ούτε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ούτε ο Νίκος Καζαντζάκης». Τι θέλει να πει? Ούτε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ούτε ο Νίκος Καζαντζάκης θα εκλεγόταν πρόεδροι στην Παγκρήτιο Ένωση αν δεν είχαν κομματική στήριξη. Έτσι λέει, έτσι λένε τα kritikaepikera.gr. Ωστόσο, εμείς πάμε τώρα να πούμε ότι ο Σύλλογος Κουσανιωτών της Αθήνας διοργανώνει διαγωνισμό μαντινάδας με θέμα αγώνες και θυσίες για την ελευθερία, ο οποίος είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται σήμερα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις μαντινάδες τους στο email krousaniotesathinas@gmail.com. krousaniotesathinas@gmail.com. Και μεθαύριο, Κυριακή 17 του Μάη, σε ειδική εκδήλωση που θα γεννήσει στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Γερανίου 38 στην Ομόνια, θα δοθούν τα βραβεία στις καλύτερες μαντινάδες από την Κρητική Επιτροπή. Την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος θα έχουμε και τον εορτασμό της επετείου της μάχης της Κρήτης, με ομιλία από τον Άβαρχο ένα αποστρατεία Γιώργο Λεμονάκη, ενώ θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα από το συγκρότημα του Μανώλη Βλαχάκη και του Μάριου Λαγουδάκη. Είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον πρόεδρο Γιάννη Βουλγαράκη και το ΔΣ του Συλλόγου Κρουσανιωτών της Αθήνας. Σήμερα, Παρασκευή 15 του Μάη, στις 9 το βράδυ, στην Μποάτα Πανεμιά, Μνησικλέους και Θόλου 4, στην Πλάκα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ερμηνεύει επιτυχίες του Νίκου Ξυλούρη. 90 χρόνια Νίκος Ξυλούρης. Αύριο, Σαββάτο 16 του Μάη, στις 9 το βράδυ, Ένωση Κρητών Ηλίου μας προσκαλεί να παρεΐσουμε και να γλεντήσουμε παρέα με το Γιάννη Μακρυδάκη στη Λύρα και το Σταύρο Σουλακιώτη στο Λαγούτο, στα γραφεία της Ένωσης που είναι ραδιοφωνίας 63 στο Ήλιον. Όσοι πιστοί προσέλθετε και σίγουρα θα περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Σάββατο 16 του Μάη, στις 8 το βράδυ, η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Αρτέμιδας Πάτων με την υποστήριξη του Δήμου διοργανώνει βραδιά αφιέρωμα για τα 90 χρόνια από τον θάνατο του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου στο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Σπάτων Χρήστος Μπέκας. Ριζίτικα, κριτική χορή και παραδοσιακό κέρασμα. Την ίδια μέρα, Σαββάτο 16 του Μάη, στις 7.30 το βράδυ, και η Παγκρήτη Αδερφότητα Μακεδονίας θα τιμήσει τη μάχη της Κρήτης στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη. Πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με το συγκρότημα του Λιεράρη Γιώργη Βογιατζάκη, θα ακουστούν ριζίτικα τραγούδια ενώ θα χορέψουν χορευτικά συγκροτήματα. Συνδιοργανωτές, ο Σύλλογος Κρητών Ωραιοκάστρου, ο Σύλλογος Φίλων Κρήτης, Ξαστεριά, η Βοιακή Εστία Θεσσαλονίκης, η Κερκυραϊκή Ένωση Θεσσαλονίκης και η Κρητική Αδελφότητα Καβάλας. Υποδοχή με κριτικό κέρασμα και βέβαια η είσοδος είναι ελεύθερη. Μένουμε στο Σάββατο 16 του Μάη στις 7.30 το βράδυ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής τιμά τα 50 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη με διήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί πολιτικό μνημόσυνο στο μνημείο του Αλέξανδρου Παναγούλη και στις 8 σύντομος χαιρετισμός του Δημάρχου Στέλιου Μαμαλάκη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συναυγή αφιέρωμα στο μεγάλο κριτικό συνθέτη και δημιουργό Γιάννη Μαρκόπουλο με την Νατάσα Μποφίλιου, το Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη και το 9 μελές σύνολο της ορχήστρας Παλίντονος Αρμονία, η οποία ιδρύθηκε από τον ίδιο το Γιάννη Μαρκόπουλο. Στη συναυγία συμμετέχει επίσης η παιδική και εφηβική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Αγίου Δημητρίου με μαέστρο τον Κωνσταντίνο Καραμάνο, επίσης ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Οδείου Δημήτρης Παπαθεοδόρου και ο καθηγητής κιθάρας Βασίλης Μαστοράκης, αμφότεροι συνεργάτες του Γιάννη Μαρκόπουλου επί σειρά ετών. συντονίζει η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αγγελική Σαραβελάκη. Και η είσοδος βέβαια είναι ελεύθερη. Την ίδια μέρα, Σαββάτο 16 του Μάη, στις 7.30 το βράδυ, Ένωση Κριτών Αγίας Βαρβάρας οργανώνει κριτική αποσπερίδα με το συγκρότημα του Γιώργη Καραγιώργη και του Γιώργη Βογιατζή στο Πάρκο Μητέρα, δίπλα στα γραφεία της Ένωσης, σε ένα φυσικό περιβάλλον με καλή κριτική μουσική και κριτικούς μεζέδες. Μάλιστα, 6949-32-72-51 είναι το τηλέφωνο. Και πάμε τώρα στην Κυριακή 17 του Μάη. Ξεκινούμε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων που γιορτάζει την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης στη Μητρόπολη Αθηνών. Στις 11 το πρωί θα μαζευτεί εκεί ο κόσμος, όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνος δέηση, και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κριτικών Πολιτιστικών Σωματείων, τον καλό φίλο, τον Μανώλη, τον Πατεράκη, να μας πει τι μέλη γενέστε την Κυριακή μετά τη Μητρόπολη. Πρόεδρε, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα σε όλους.
1: Όλα καλά?
2: Όλα μια χαρά.
1: Οι ετοιμασίες, έτοιμοι είμαστε για να γιορτάσουμε την Κυριακή τη μάχη της Κρήτης?
2: Ετοιμαζόμαστε συνεχώς.
1: Ναι, και θα συμμετέχουν φαντάζομαι και όλα τα σωματεία που είναι μέλη της
2: ΠΑΕ. Βέβαια, εμείς στείλαμε μέλη σε όλους και τους ειδοποίησαμε όλους. Και πιστεύω ότι θα συμμετέχουν.
1: Θα υπάρχει συμμετοχή. Μάλιστα, άλλωστε είναι πολλά τα σωματεία που είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κριτικών Πολιτιστικών Σωματείων, και προλαμβάνω εδώ τις ερωτήσεις που θα προκύψουν μετά, ότι γιατί η Ομοσπονδία δεν γιορτάζει την γιορτή της μάχης της Κρήτης με την Παγκρίτο κτλ. Γιατί η Ομοσπονδία, φίλες και φίλοι, έχει πάρει μια απόφαση ότι θα συνεορτάζει μόνο με τα σωματεία μέλη που είναι στην Ομοσπονδία μέλη. Η Παγκρίτιος, η Ομόνια, η Κρητική Εστία δεν είναι μέλη, αν δεν κάνω λάθος, γι' αυτό και δεν μπορούν να κάνουν από τώρα και στο εξής κοινούς εορτασμούς. Σωστά, πρόεδρε?
2: Σωστά, η Κρητική Εστία δεν μπορεί να γραφτεί γιατί
1: δεν μπορεί. Έτοιμα,
2: αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι η Παγκρίτιος την επόμενη, νομίζω στις 27 του μήνα.
1: Ναι, 27.
2: Θα διοργανώσει στο απάνω, στον αστράτευτο.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι πολύ καλό, διότι και εκεί, εκείνος ο χώρος, εκείνο το μνημείο αξιοποιείται.
1: Ναι, είναι σημείο αναφοράς, ναι.
2: Και είναι πολύ καλύτερα έτσι ξεχωριστά ο καθένας.
1: Ναι.
2: Άλλος γιατί και στην Μητρόπολη και στον άγνωστο στρατιώτη και πάνω στο μνημείο. Μια
1: μάλιστα
2: χαρά είναι.
1: Μάλιστα, και εδώ είναι τώρα ότι διατηρούμε και τα κεκτημένα, δηλαδή να γίνεται η επιμνημόσυνος δέηση στη Μητρόπολη Αθηνών, που δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να τιμήσει τη γιορτή μας αυτή και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, λέω εγώ. Όπως πάει στους πόντιους.
2: Εκεί θα το κουβεντιάσουμε κατηδίαν.
1: Ναι, δηλαδή είναι, χρειάζεται.
2: Γιατί δεν μπορεί να έρθει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας?
1: Δεν μπορεί,
2: Όχι.
1: Ναι, γιατί έτσι δίνει μεγαλύτερη.
2: Δεν είναι επίσημη. Μόνο στους πόντιους πάει, επειδή είναι επίσημη από την κυβέρνηση αναγνωρισμένη.
1: Να κάνουμε, για να βάλουμε και εμείς τα δυνατά μας, να την αναγνωρίσουμε τη μάχη της Κρήτης σαν επίσημη γιορτή. Νομίζω ότι.
2: Είναι αναγνωρισμένη στα Χανιά.
1: Στα Χανιά μόνο,
2: Ναι. Μάλιστα. Μία είναι.
1: Οπότε, πρόεδρε, πάμε 11 η ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών.
2: 11 η ώρα στη Μητρόπολη, ναι. Επιμνημόσυνη δέηση από εκεί με τις σημαίες και με τα λάβαρά μας και ό,τι έχουμε. Ανεβαίνουμε στον άγνωστο στρατιώτη, κάνουμε κατάθεση στεφάνων η επίσημη και τα σωματεία.
1: Ναι.
2: Λέμε ένα ριζίτικο, τον εθνικό ύμνο, και αποχωρούμε.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα
1: τώρα.
2: Ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα.
1: Ναι.
2: Πάντως έχει διαφοροποιηθεί το σύστημα.
1: Σεμνά και ταπεινά λοιπόν. Άλλωστε έτσι πρέπει να τιμούμε τους νεκρούς μας, με λύρες και λαγούτα, με χορούς και τραγούδια, αλλά σεμνά και ταπεινά. Γιατί κάποια στιγμή ξεφεύγουν κάποια σωματεία. Το λέμε και το ξαναλέμε, και εσύ σε έχω ακούσει και το λες και σε κατηδίαν συζητήσεις. Σεμνά και ταπεινά. Έτσι τιμούμε τους ήρωες της μάχης των μαχών. Λοιπόν, πρόεδρε.
2: Να αναδεικνύουμε το γεγονός
1: σε
2: οτιδήποτε, είτε Καζαντζάκης, είτε Βενιζέλος, είτε Μάχη, είτε Ένωση, είτε, να αναδεικνύουμε το γεγονός για να μην ξεχνούμε.
1: Ναι, να παραμένει άσβεστο στη μνήμη μας.
2: Πολλά, στο ξαναλέω και το να τα ακούσουν, σφίγγουν τα πράγματα.
1: Ναι, σφίγγουν πάρα πολύ. Δυστυχώς. Δυστυχώς φύγουν πάρα πολύ τα πράγματα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερα από εσάς, Πρόεδρε, που έχετε και θεσμικούς ρόλους. Λοιπόν, καλούμε την Κυριακή 11 η ώρα όλο τον κόσμο να είναι στη Μητρόπολη. Έγινε. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια, γεια. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την ίδια μέρα, Κυριακή 17 του Μάη, στη 10 το πρωί, έχουμε μια πρόσκληση από το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, που μας καλεί στο μνημόσυνο για τους πεσόντες στη μάχη της Κρήτης και τη γενοκτονία των Ποντίων. Θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Μικρασιατικού και Αλυσμόνητου και Αλυσμόνητων Πατρίδων. Την ίδια μέρα, Κυριακή 17 του Μάη, 8 το βράδυ, ενός κριτών Νέας Μύρνης και ο Δήμος Νέας Μύρνης οργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης στο Άλσος της Νέας Μύρνης. Την ίδια μέρα, Κυριακή 17 του Μάη, στο 8.30 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Αλίμου γιορτάζει τα 85 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης στο Θέατρο Μέρη Αρώνη, στο Άνω Καλαμάκι. Συνδιοργανωτής ο Δήμος Αλίμου, πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα και κριτικό κέρασμα. Την ίδια μέρα, Κυριακή 17 του Μάη, στις 1.30 το μεσημέρι, ο Σύλλογος Κριτών Καματερού, το Αρκάδι, μας καλεί να γλεντήσουμε με το συγκρότημα του Φάνη Μπαρμπούνη και του Μιχάλη Βογιατζηδάκη στην αίθουσά του στο Καματερό, στην οδό Τυρίνθου 5, και για κρατήσεις 6942-059-540. Κυριακή 17 του Μάη, στις 8 το βράδυ, η Ομόνια του Πειραιά διοργανώνει μια ξεχωριστή εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης στο Βεάκιο του Πειραιά. Η εκδήλωση περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με τον Νίκο Ζωηδάκη και το συγκρότημά του. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Την ίδια μέρα, Κυριακή 17 του Μάη, στις 11 το πρωί, η Ένωση Κριτών Ελευσίνας συγκαλεί στα γραφεία της Σωτηρίου Γκιώκα 11 στην Ελευσίνα έκλογο απολογιστική γενική συνέλευση και μετά το πέρας της συνέλευσης θα ακολουθήσει ψηφοφορία για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Θα πούμε τέλος ότι ο Δήμος Εγάλεο οργανώνει την 22η Ανθοκομική Έκθεση από τις 19 του Μαΐου στις 7 του Ιούνιου στο Άλσος Μπαρουτάδικο. Είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον Δήμαρχο Πρασίουνου, τον Γιάννη τον Περάκη. Έχω χρόνο να διαβάσω αυτό που βλέπω στα κριτικά επίκαιρα.gr. Παγκρίτιος Ένωσης, ούτε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ούτε ο Νίκος Καζαντζάκης είναι ο τίτλος και γράφει: χωρίς κομματική υποστήριξη, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος στο ιστορικό κριτικό πολιτιστικό σωματείο Παγκρίτιος Ένωσης. Ούτε ακόμη και ο Νίκος Καζαντζάκης θα μπορούσε αν ζούσε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Παγκρίτιος Ένωσης έχει γίνει τα τελευταία 40 χρόνια εχμάλωτη και έρμεο του κομματισμού. Με άλλα λόγια, του διχασμού. Αυτός είναι ο κυρίαρχος παίκτης σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, με το μικρόβιο πλέον του κομματισμού να υπάρχει στη σάρκα και στα οστά της. Ένα πολιτιστικό σωματείο βαθιά βυθισμένο στο κομματικό δηλητήριο. Από εκεί και πέρα, όλα όσα λέγονται και ακούγονται περί Παγκριτίου και εκλογών είναι τα περισσότερα, με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Το μαχαίρι δεν μπαίνει βαθιά στο κόκαλο και έτσι μάλλον θολώνονται περισσότερο το τοπίο και η αλήθεια, με τον καθένα να λέει το μακρύ του και το κοντό του φανερά ή κρυφά. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι η Παγκρίτιος νοσεί βαρύτατα, βρίσκεται στην εντατική, σε κόμμα θα έλεγε κανείς, και δεν μπορεί να συνέλθει όσο γίνονται αυτά που γίνονται εδώ και 40 χρόνια. Σε κάθε εκλογές της Παγκριτίου να καταφθάνουν και να ισοπεδώνουν τα πάντα οι κομματικοί στρατοί. Το μόνιμο ερώτημα: υπάρχει λύση? Μόνο αν ενωθούν οι υποψήφιες παρατάξεις, όσες τελικά προκύψουν για τις εκλογές του Νοεμβρίου, γύρω από ένα και μοναδικό στόχο: την τροποποίηση του καταστατικού και την εκαθάριση του απαρχαιωμένων εκλογικών καταλόγων, όπου κυριαρχεί χάος και μόνο χάος. Ίσως έτσι να φανεί κάποιο φως, ή έστω να αναλάβει αντρίκια και πατριωτικά η νέα διοίκηση που θα προκύψει τον Νοέμβριο το τεράστιο αυτό βάρος, δηλαδή πρώτη και μοναδική αποστολή. Τον πρώτο καιρό να έχει την τακτοποίηση και επάνωδο του σωματείου στην κανονικότητα, με την απολύμανσή της κάθε κομματήλας σε κάθε γωνιά του και με τον καιρό να απαλλάξει από κάθε απειλή που πάντα υφέρποντος κομματισμού αυτή η διοίκηση θα έγραφε ιστορία. Μπορούν να γίνουν αυτά, αλλά μπορούν να γίνουν όλα αυτά με τις παρούσες συνθήκες? Όχι. Ουτοπίες λοιπόν, και μόνο ουτοπίες μάλλον. Ιδιαίτερα φέτος που είναι προεκλογική βουλευτική περίοδος και τα κόμματα αλλά και οι υποψήφοι βουλευτές θα κυνηγούν με τον τουφέκι την κάθε ψήφο και η Παγκρίτιος είναι ένας ελκυστικός ψηφοκυνηγότοπος από τη στιγμή που μπορεί να προσελκύσει και 15.000 ψηφοφόρους. Συνέβη και αυτό άλλοτε την ημέρα των εκλογών της. Σε αυτό το κομματικό και ψηφοθυρικό κυνήγι κάθε κομματική του φεγγιά θα είναι μια ακόμη σφαίρα στην καρδιά της Παγκριτίου. Αλλά πώς νοιάζονται γι' αυτό μπροστά στο κομματικό και προσωπικό όφελος? Αυτά ουδέν σχόλιον.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Μικάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μικάτο. Φύγαμε.
2: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
3: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
6: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
5: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
6: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
5: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
6: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
5: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
6: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
5: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
6: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μητατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
8: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
4: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
9: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
8: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη.

0: πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιά από μαύρο χείρο.
1: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
0: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
2: Η ζωή είναι λίγη και γοργό.
3: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξες το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνι. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσσερα, έτσι όσες απούχτσετε ο Κρήτες.
4: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
5: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
7: Κομμάτι της παράδοσης. Καρδιάς μας.

0: Άρματα θέλει ο πόλεμος, ακούσαμε από τον Νίκο το Γόνιανάκι και εμείς πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας, να πούμε και τη μαντινάδα μας, να πούμε και για το διαγωνισμό των κρουσανιωτών της Αθήνας και να συνεχίσουμε μετά την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν να ρωτήσουμε πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τον ανήθικο, τον πρόστιχο. Πολύ λίγοι έχετε βρει τη σωστή απάντηση. Λέω ότι ξεκινά από το γράμμα ξύ και άλλοι μου λέτε ότι τον λένε ξεφτυλισμένο, άλλοι μου λέτε ότι τον λένε ξεγιβεντισμένο. Όχι, δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ξεκινά από το ξέ, αλλά είναι αλλιώς. Ε? Αλλιώς. Πώς λέμε τον ανήθικο, τον πρόστιχο στην κρητική διάλεκτο. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το αντέχω και το λέμε νταγιαντώ, νταγιαντίζω και βαστώ. Έχουμε και τη μαντιναδάρα του Αχιλλέα του Καλαϊτζάκη. Εγώ την πόρτα τσικαδιάς δεν πρόκειται να κλείσω. Παλιός σεβδάς μου μήνυσε πώς θα γιαγύριο πίσω. Έχει τέσσερις λέξεις της κρητικής διαλέκτου. Σεβδάς, μηνό, γιαγέρνο, μπλιό. Βάλτε τουλάχιστον τις δύο από αυτές σε κάθε μία από τις δύο δικές σας μαντινάδες για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας. Τη στέλνετε εδώ έως τις 22 του Μάη. Την άλλη Παρασκευή και την Δευτέρα 25 του Μάη θα έχουμε το μεγάλο τελικό. Λοιπόν, αυτά, να πούμε και για τους κρουσανιώτες ότι όπου να τελειώνει η προθεσμία, πέψτε τις μαντινάδες σας με θέμα αγώνες και θυσίες για την ελευθερία στο email για τους κρουσανιώτες krousaniotesathinas@gmail.com και την ερχόμενη Κυριακή θα δοθούν τα βραβεία σε ειδική τελετή που θα γίνει εκεί στη Γερανίου 38. Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νίκο Χρυσόγελο. Είναι εντεταλμένος κλιματικού συμφώνου και κοινωνικής οικονομίας σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων. Να κουβεντιάσουμε για θέματα του Δήμου Αθηναίων, μια και η εκπομπή μας ναι μεν είναι σε κρητικό σταθμό και αναμεταδίδεται από κρητικούς σταθμούς, αλλά ζούμε στην Αθήνα. Κύριε Χρυσόγελε, καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη.
1: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά, εσείς?
1: Μια χαρά.
0: Καλά και εσείς. Για πείτε Βεβαίως. Μου, καταρχήν πείτε μου, γιατί δεν τα γνωρίζω και έτσι να γνωριστούμε καλύτερα. Εσείς είστε στο Δήμο Αθηναίων, όπως είπα, εντεταλμένος κλιματικού συμφώνου.
1: Είμαι εντεταλμένος σύμβουλος, προηγούμενα δύο χρόνια αντιδήμαρχος, ναι. Περίπου το ίδιο,
0: ναι.
1: Για τα θέματα του κλίματος και της κοινωνικής οικονομίας.
0: Ναι.
1: Και είμαι και πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, που είναι οι κοινωνικές δομές.
0: Μάλιστα.
1: Για τους άστεγους, για τους ανθρώπους που υποφέρουν από φτώχεια.
0: Ναι.
1: Κάνουμε μια σειρά από δράσεις γύρω από αυτά τα θέματα, να μειώσουμε τα κοινωνικά προβλήματα της πόλης.
0: Σωστά.
1: Και βοηθάμε πάρα πολλούς ανθρώπους, 3.500 νοικοκυριά με τρόφιμα, με ρούχα, παπούτσια κλπ. Και ένα μεγάλο αριθμό από τους άστεγους,
0: ναι,
1: σε δομές και μια μικρή δομή που είναι για ηλικιωμένους άστεγους.
0: Μάλιστα. Σαν τα καπή δηλαδή παλιά, ως τα τις λέσχες φυγείας.
1: Να είναι, μένουν μέσα, έτσι, δεν είναι, ναι, απλώς για να... Υπάρχουν λέσχες φυγείας που είναι άλλους συναντιόδιοι άνθρωποι, κάνουν δράση μαζί κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι και κάτι σαν, ας πούμε, γυροκομεία, αλλά εμείς θέλουμε να είναι ενεργή διαμονή των ανθρώπων εκεί. Ας πούμε, για παράδειγμα, πρόσφατα πήγαμε με κιθάρες, δώσαμε κιθάρες στους ανθρώπους να παίζουν μουσική,
0: ναι,
1: κάνουμε επισκέψεις με σχολεία ώστε να επικοινωνούν οι ηλικιωμένοι με νέους ανθρώπους και οι νέοι άνθρωποι με ηλικιωμένους. Μοιράζουμε σε 3.500 νοικοκυριά τρόφιμα και υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που μένουν σε δομές κοινωνικές και διανέμουμε φαγητό, μερίδες φαγητού, δηλαδή πρωινό, μεσημέρι, βράδυ.
0: Ναι, ναι. Δεν μου λέτε, κύριε Χρυσόγελε, ναι, εκεί για να πάει κάποιος στη δομή, λέτε ότι έχετε πολλούς φιλοξενούμενους, για να πάει σε αυτές τις δομές κάποιος, τι χρειάζεται να κάνει ή εσείς τους βρίσκεστε στο δρόμο και τους μαζεύετε?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν γενικά για να επωφελούνται από τις διάφορες δραστηριότητες, πρέπει να μιλήσουν με την κοινωνική υπηρεσία μας, ναι, που είναι στην οδό Πειραιώς 35, στο κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης. Ναι. Και εκεί πρέπει να δώσουν, ας πούμε, τι δικαιολογητικά χρειάζονται και να, αν έχουν δυνατότητα, εντάσσονται στα προγράμματα. Οι κοινωνικές υπηρεσίες βοηθάνε και κατευθύνουν.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα, βέβαια, πρέπει να είναι κάτι και στην Αθήνα. Αυτό είναι το πράγμα, ναι, που βοηθάνε και άλλες ανθρώπους, αλλά το βασικό είναι να είναι κάτι και στην Αθήνα.
0: Ναι. Αυτοί που είναι εκεί στις δομές, στις δικές σας δομές, είναι και μετανάστες, είναι και ξένοι?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές.
0: Ναι.
1: Είναι οι άνθρωποι που μένουν στην Αθήνα, υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις κτλ. Ανεξαρτήτως καταγωγής.
0: Ναι.
1: Η μεγάλη πλειοψηφία είναι Έλληνες, αλλά μπορεί να είναι και μετανάστες, μπορεί να είναι και άλλοι. Αλλά τα κριτήρια είναι κοινωνικά, πέρα από τη διαμονή κτλ., φορολογικές δηλώσεις. Για να φαίνεται το εισόδημα,
0: ναι,
1: υπάρχει κάπου που να έχει σημεία αναφοράς, καταλαβαίνετε, ο άστεγος είναι άστεγος, αυτοί όμως που ωφελούνται από φαγητά, ρούχα κτλ. Πρέπει να έχουν κατοικία στην Αθήνα και να εκπληρούν κάποιες προδιαγραφές σχέση με το εισόδημα, με τις δηλώσεις φορολογικές και κοινωνικά κριτήρια.
0: Ναι, και αυτές οι δομές υπήρχαν ανέκαθεν στο Δήμο ή δημιουργήθηκαν τώρα επί Δημαρχίας Δούκα?
1: Κοιτάξτε, εδώ τώρα έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ, κάποια πράγματα υπήρχαν παλιότερα.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει από πιο παλιά οι κοινωνικές δραστηριότητες του Δήμου. Βέβαια τώρα προσπαθούμε να ανταποκριθούμε με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο. Δηλαδή, κοιτάξτε, αυξάνονται οι ανάγκες, να πω την,
0: ναι,
1: αλήθεια. Για παράδειγμα, πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή είναι 3.500 νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από 5.000 το χρόνο. 5.000.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι πολύ χαμηλό όριο, τώρα θα γίνει περίπου 7.500 για άτομο μόνο του και μετά αυξάνεται για άλλα, αν υπάρχουν και παιδιά κτλ. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με 245 ευρώ εισόδημα και πρέπει να πληρώνουν νίκη, φαγητό, τα βασικά τους κτλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν,
0: ναι,
1: ότι αυξάνονται οι ανάγκες, προσπαθούμε αφενός να αυξήσουμε τις δυνατότητες και ενεργοποιούμε και κόσμο και δωρές, αλλά και ο Δήμος συνεισφέρει σημαντικά ποσά, δεν είναι από κάπου αλλού. Και επίσης θέλουμε να είναι και όσο δυνατόν πιο διαδραστική, πιο δραστική και ενεργητική η βοήθειά μας, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην είναι παθητικοί, να μην νιώθουν δηλαδή στο περιθώριο.
0: Ναι,
1: έχουμε πάρα πολλούς σχολεία που έρχονται, φορείς και τα λοιπά, που προσπαθούν να ενεργοποιήσουμε τους ανθρώπους που είναι στην εστία Αθηνών, που είναι σαν γυροκομείο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τους άστεγους. Ποιοι μπορούν να επαναταχθούν, όσοι μπορούν, γιατί πολλές φορές δεν είναι και εύκολο λόγω ηλικίας, λόγω προβλημάτων άλλων.
0: Ναι.
1: Και γενικά θέλουμε να είναι πιο ενεργητική η βοήθειά μας και σε περισσότερους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι είναι άνθρωποι που χάνουν τη δουλειά τους ή δεν έχουν σύνταξη, είναι στον δρόμο. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι αυτό που λέω τώρα είναι άνθρωποι εντελώς στο περιθώριο, μπορεί να είχαν τη δουλειά τους,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και να βρέθηκαν ξαφνικά στον δρόμο.
0: Είναι κάποιοι που δεν τους πήγε η ζωή όπως την είχαν προγραμματίσει, τέλος πάντων. Είπατε ότι ο Δήμος συνεισφέρει οικονομικά σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Έχετε από κάπου αλλού προσφορές, εισφορές, χορηγούς, ξέρω εγώ, για να μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά σε αυτό το δυσβάσταχτο, θα έλεγα, βάρος. Δηλαδή θα είναι πολλά τα έξοδα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, αυτό που κάνουμε είναι πέρα από το Δήμο. Πρώτον, να ενεργοποιούμε ανθρώπους, φορείς, σχολεία κτλ. Γιατί είναι μια πράξη αλληλεγγύης. Δεν είναι, ξέρετε, ελεημοσύνη ή κακόμεροι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που βρέθηκαν, όπως είπατε και εσείς, σε μια δυσκολία ξαφνικά,
0: ναι,
1: στη διάρκεια της ζωής τους. Μπορεί, ας πούμε, ξέρω, υπάρχει ένας άνθρωπος που ήταν στην Αμερική, είχε διάφορα πράγματα, έμεινε χωρίς σύνταξη. Όταν γύρισε πίσω,
0: ναι,
1: έμεινε στον δρόμο.
0: Στους πέντε δρόμους που λέμε. Στους πέντε δρόμους που λέμε, ναι.
1: Ακριβώς. Είναι τέτοια, πολλά τέτοια παραδείγματα. Κυρία που δούλευε δύο δουλειές, ξαφνικά βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο, δεν έχει τίποτα, έχει 200 ευρώ να ζήσει.
0: Ναι.
1: Είναι τέτοια πράγματα. Επομένως, αυτό που κάνουμε είναι και να δείξουμε ότι ο καθένας θα μπορούσε σε κάποια συγκυρία να βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση, και το δεύτερο, ότι θέλουμε να αυξήσουμε την αλληλεγγύη, μέσα από μια λειτουργία σεβασμού των ανθρώπων όλων,
0: ναι,
1: και ένταξης.
0: Ναι.
1: Επομένως, δεχόμαστε καθημερινά ανθρώπους που μεμονωμένα έρχονται και προσφέρουν κάποια πράγματα. Δεχόμαστε πάρα πολλά σχολεία τα οποία μαζεύουν από τους γονείς, τα παιδιά κτλ. Και είναι συγκινητικό.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας πριν το, ναι, Πάσχα έφτιαξε λαμπάδες. Δηλαδή άνθρωποι της ηλικίας των 60-70 χρόνων που είναι στο σχολείο και μετανάστες που είναι κλπ. Έφεραν δώρο σε άλλους ανθρώπους, συνανθρώπους τους, λαμπάδες χειροποίητες, τις έκαναν διακόσμηση κτλ. Και τις προσφέρανε σε άλλους ανθρώπους που έχουν επίσης ανάγκη. Έρχονται ομάδες, παράδειγμα, ο Αριστέχνης Παναθηναϊκός που έχει, yeah, φέρει πολλές φορές πράγματα, έρχονται εταιρείες. Η κάθε δωρεά, είτε μικρή είτε μεγαλύτερη, βοηθάει. Και επίσης, αυτό που κάνουμε και για λόγους διαφάνειας, θέλουμε να φέρνουν όχι τόσο χρήματα, όσο κυρίως δωροεπιταγές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή αυτά, ξέρετε, πρέπει να υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκτελεστικής Επιτροπής,
0: ναι,
1: δεχόμαστε δωροεπιταγές και μετά ανάλογα ή αγοράζουμε τρόφιμα ή προσφέρουμε σε ανθρώπους. Γιατί προσφέρουμε και δωροεπιταγές, μικρά ποσά φυσικά, σε ανθρώπους που έχουν και άλλες ανάγκες. Δεν έχουν μόνο το φαγητό,
0: σωστά,
1: τα δεν έχουν μόνο τα ρούχα, ναι, μπορεί να έχουν και άλλες.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχουμε και κοινωνικό φαρμακείο και κοινωνικά ιατρία, έτσι ώστε να υπάρχει μια πλήρης υποστήριξη.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και όπου μπορούμε, βοηθάμε και με άλλες δράσεις. Ξέρετε, θέλουμε να είναι ενεργοί άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε τον παππού.
0: Ναι,
1: μας,
0: ναι, το καταλαβαίνω.
1: Μας.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Και κάτι είπατε για σχολεία. Κάτι είπατε για σχολεία. Κάπου πήρατε αυτή μου κάτι ότι θα γίνει στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Κυψέλης. Τι γίνεται
1: εκεί? Τώρα από την ταράτσα του σχολείου.
0: Σοβαρά, εκεί είστε.
1: Κάνουμε καταπληκτικά πράγματα εδώ,
0: ναι,
1: με το σχολείο, με τους γονείς, με τους μαθητές, με τους εκπαιδευτικούς. Παράδειγμα, έχουμε τώρα μια ταράτσα που έχει διαμορφωθεί. Τα παιδιά φυτέψαν λουλούδια σε παρπέδια. Το κάθε παιδί μύρισε το λουλούδι του, το φύτευσε, το αγαπάει. Πριν πάει στην τάξη του σχολείου, έρχεται μόνο του το παιδί να δει το φυτό του πώς προχωράει.
0: Ναι, ναι,
1: έχουμε,
0: ναι,
1: βάλει ομπρέλα, έχουμε ζωγραφίσει στίχους. Θα σας στείλω, άμα θέλετε, και φωτογραφίες,
0: ναι,
1: να δείτε.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Μπήκανε,
0: ναι,
1: επίσης φωτοβολταϊκά. Βάλαμε ένα σύστημα, μαζεύουμε το νερό της βροχής και πηγαίνει σε μεγάλα δοχεία κάτω. Υπάρχει κάδος κομποστοποίησης, διακόσμησης. Τώρα θα γίνει συλλογή σε λίγο και ντομάτες. Αλλά όλα αυτά δεν είναι ότι ήρθε ο Δήμος και τα έκανε. Κοιτάξτε, το σημαντικό σε αυτή τη δραστηριότητα είναι ότι τα κάνουμε μαζί με τους μαθητές,
0: ναι,
1: με τους,
0: ναι,
1: γονείς, με τους εκπαιδευτικούς.
0: Υπάρχει συμμετοχή.
1: Κάτι το οποίο ανήκει σε όλους.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: είναι ήρθαν κάποιοι, ας πούμε, τεχνικοί εργολάβοι, φτιάξανε κάτι και τελείωσε.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που μας ζήτησαν τα παιδιά. Τους ζητήσαμε να πούν πώς συνειρεύεται τη γειτονιά τους.
0: Μάλιστα.
1: Και ξεκινήσαμε από το σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο Σάββατο έχουμε έξω από το σχολείο μια γιορτή. Ήδη βάφουμε τείχους στις πολυκατοικίες που θέλουν απέναντι από το σχολείο. Και αύριο τους ζωγραφίζουμε.
0: Οπα.
1: Ζητήσαμε ποιες πολυκατοικίες θέλουν. Και βγαίνουμε κάτοικοι, γονείς, παιδιά, δάσκαλοι και ζωγραφίζουμε μαζί, φτιάξουμε ένα πιο φαρδί πεζοδρόμιο, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στενό.
0: Ναι.
1: Επίσης με τα παιδιά και η υπηρεσία πρασίνου φυτεύουμε μαζί όμως με τα παιδιά, δεν είναι θεατές.
0: Ναι.
1: Παίρνουν τα φυτά,
0: συμμετέχουν,
1: το χώμα,
0: ναι,
1: και φυτεύουν στην πλατεία, σε διάφορα σημεία, ό,τι κάναμε στην ταράτσα του σχολείου,
0: ναι,
1: που είναι καταπληκτική, άμα δείτε.
0: Και αυτό σίγουρα
1: και
0: δίνει.
1: Όλο αυτό είναι και έρευνα, γιατί έχουμε βάλει στο σχολείο μετεωρολογικό σταθμό, μετράμε τη ρήπανση,
0: ναι,
1: εξοικειώνονται τι σημαίνει, ας πούμε, φωτοβολταϊκό, με την ανακύκλωση του νερού, την επανάκριση του νερού, τα φυτά, πότε ανθίζουν, τι βγάζουν το καθένα.
0: Σωστά.
1: Είναι
0: και αυτό δίνει και,
1: τους,
0: δίνει και μεγάλη χαρά στα παιδιά, φαντάζομαι.
1: Και δεν μπορεί να φανταστείτε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: χαρά,
0: ναι,
1: έχουν.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και
0: γιατί
1: έρχονται, ας πούμε, κάποιες τάξεις, κάποιες ώρες της μέρας, και κάνουν μάθημα στην ταράτσα, γιατί έχει τα θρανία, τα τραπέζια, γύρω τους είναι τα φυτά, βλέπουν ζωγραφισμένους τους ήχους γύρω-γύρω, ας πούμε την περίφραξη για λόγους ασφάλειας,
0: ναι,
1: βλέπουν τις ζωματιές να μεγαλώνει ντομάτες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, πω, πω.
1: Δεν μπορεί να φανταστείτε, δηλαδή, αυτό είναι μάθημα.
0: Σας
1: το μάθημα
0: λέω,
1: είναι
0: σας
1: διαδραστικό,
0: λέω,
1: είναι
0: σας
1: μάθημα ζωής, δεν είναι κάτι
0: το φαντάζομαι, είναι, γιατί έχω κι εγώ ένα, εγγονάκι που βάλαμε μια ντοματιά τώρα και μια φράουλα σε δύο γλάστρες και έρχεται και τις ποτίζει και τις φροντίζει και είναι 8 χρονών, δηλαδή είναι μικρό παιδί και όμως δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα κατάλαβα όλα όσα μας είπατε, όπως φαντάζομαι τα κατάλαβαν και οι ακροατές μας.
1: Και εγώ με το γιο μου αυτή ήταν,
0: ναι,
1: η εμπειρία, δηλαδή νομίζω ότι αυτό είναι συγκλονιστική εμπειρία για τα παιδιά, τους μένει, μυρίζουν, μαθαίνει το φυτό, το έχουν πιάσει, το έχουν
0: ναι, όλα, όλα.
1: Στο χώμα.
0: Ναι, ναι,
1: ενώ
0: ναι.
1: Τώρα ας πούμε τα παιδιά στις
0: πόλεις και το φροντίζουν κιόλας.
1: Ούτε τίποτα. Και εδώ τώρα μέσα στο σχολείο έχουν ένα κήπο. Αύριο θα έχουν μανταρίνια, θα έχουν μαζεύουν τη ρίγανη από την ταράτσα.
0: Μπράβο,
1: είναι,
0: μπράβο,
1: είναι
0: μπράβο. Είναι
1: πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε πλέον και νομίζω είχαμε την ευαισθησία και την, τη διάθεση να συνδυάσουμε όλα αυτά που σας έλεγα και πιο πριν, τα κλιματικά, τα περιβαλλοντικά με κοινωνική ενδυνάμωση. Δηλαδή,
0: μάλιστα, λοιπόν.
1: Τα παιδιά που μένουν
0: τέλειωσε...
1: εδώ πέρα δεν έχουν μεγάλες οδύνες, ναι, πηγαίνουν διακοπές.
0: Καταλαβαίνω, όμως, καταλαβαίνω.
1: Έρχονται στην ταράτσα και είναι σαν να είναι στην εξοχή.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά τελείωσε ο χρόνος μας. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Θέλω με την ευκαιρία που μιλήσαμε να πω θερμά συλληπιτήρια στο Μανώλη το Βελεγράκι, τον πρώην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμος σας, γιατί έφυγε ο πατέρας του σε ηλικία 91 ετών.
1: Και
0: αύριο,
1: μένα,
0: αύριο, ναι, αύριο θα γίνει η κηδεία του στο Ηράκλειο.
1: Ξέρω, τα συζητάγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ.
0: Ναι,
1: είναι και πείτε και αύριο στο σχολείο απ' έξω εδώ στο 21ο Δημοτικό Σχολείο κάνουμε τη γιορτή αυτή που σας είπα.
0: Ναι, μα το είπατε εσείς. Ναι, το είπατε εσείς. 10 με 2
1: και οι ακροατές σας μπορούν να έρθουν.
0: Όσοι πιστοί προσέλθετε, λέμε εμείς. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Λοιπόν,
1: ναι,
0: αύριο
1: ναι,
0: στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Κυψέλης.
1: Στο σχολείο στην Οδό Κύπρου.
0: Στην Οδό Κύπρου.
1: Μένουν και άνθρωποι και κριτικοί αλλά και γενικότερα ακροατές.
0: Σωστά.
1: Εδώ τριγύρω, οπότε να έρθουν. Τα παιδιά είναι καλλιτέχνες επίσης. Είναι εδώ ένας τραπεζικός ο Παπαγιώργης.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Κάνουν μουσική, κάνουν θεατρικά, ποιήση, δεν μπορεί να φανταστείτε. Είναι
0: το καταλαβαίνω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι η κουβέντα μας είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κύριε Χρυσόγελε, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Να είστε καλά.
1: Πολύ, να είστε καλά, ναι.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλυτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
7: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
8: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
10: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
12: Μαθέστα! Ο Παπαδάκης, ξέρεις, αυτός που έχει τις εταιοκρίτες.
13: Ναι,
12: νοικιάζει και αυτοκίνητα.
13: Για πες.
12: Ρέθεμνος, Ηράκλειο, Χανιά και Αθήνα. Με απεριόριστα χιλιόμετρα στο παραδίδι όπου του πεις. Σε λιμάνι, αεροδρόμιο, σταθμό κτέλ, μέχρι και στην κορφή του Ψιλορίτη. Και μάλιστα δωρεάν.
13: Ό,τι αυτοκίνητο θέλω.
12: Μικρή, μεσαία και μεγάλη κατηγορία. Κι αν έχεις γάμο, γη, βάφτιση, έχει και αυτοκίνητα πολυτελείας.
14: 69-82-83-24-20 και papadakisrental.gr. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Παπαδάκης. Δυναμικά στην εξυπηρέτησή σας.
15: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
16: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
15: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
17: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
18: Σύντεχνε, έχεις μπρεκαλώδια.
19: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
18: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
19: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
18: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
19: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
20: Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα, να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τη ΣΕΦ της Pacify, Ειρήνη Τρουλάκη, για μια ακόμη ειρηνική συνταγή. Ειρήνη μου, καλή σου μέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε?
0: Δόξα το Θεό, εδώ. Μπράβο. Στο μετερίζει τη ανθρωπιά και στη τιμή στο χρέος. Παλεύουμε εδώ. Όλα καλά.
1: Έτσι, εσύ? Αφού είμαστε καλά, όλα γίνονται.
0: Εσύ, όλα καλά εκεί στην Pacify?
1: Όλα καλά, όλα ανθυρά. Χαμούλης γίνεται καθημερινά. Έχει έρθει οι τουρίστες, έχουν έρθει.
0: Μπράβο.
1: Τους μαθαίνουμε να τρώνε σωστά.
0: Και κριτικά.
1: Τους μαθαίνουμε κριτικά, παραδοσιακά και το πιο βασικό. Καταλαβαίνω τι εστί ελληνική κριτική φιλοξενία.
0: Μπράβο,
1: αυτό.
0: Μπράβο.
1: Και γι' αυτό μου γκρίζουνε.
0: Ναι, ναι. Κριτική φιλοξενία που μας κληρονόμησε, λέει, ο Ξένιος ο Δίας.
1: Είναι...
0: Μάλιστα. Τι θα κάνουμε σήμερα, Ειρήνη μου?
1: Λοιπόν,
0: φαΐ ή γλυκό?
1: Επειδή είχε γενέφια την προηγούμενη εβδομάδα ο μικρός μου ο Στράτος.
0: Α,
1: και τώρα θα έχει ο μεγάλος μου, όχι γιος, ο άντρας της ζωής μου, ο Στέλιος.
0: Να
1: του
0: χαίρεσαι.
1: Είπα να κάνω μια πολύ ωραία τουρτά που θα αντιφτιάξω και στα γενέθλια του Στέλιου.
0: Μπράβο, να τη χαίρεσαι, να του χαίρεσαι και τους δυο.
1: Ναι, τα ταυράκια μου, να
0: λοιπόν.
1: Είναι γερά και όλα. Και όλοι όσοι γιορτάζουν, τέλος πάντων, και έχουμε και γιορτή, είδες, μετά 21 Μαΐου. Γενικά
0: μάλιστα.
1: Έχουμε γιορτούλες πολλές. Είπα να κάνουμε μια πολύ ωραία τουρτά, αλλά μια τουρτά φανταστική, αερινή. Δεν έχετε ξαναφάει τέτοια, έτσι, με τέτοια γέμιση, τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Με τέτοια κρέμα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι, επειδή μεσολαβεί και Σαββατοκυριακό, φτιάξτε τι και θα με θυμηθείτε. Τούρτα Σεράνο.
0: Σεράνο.
1: Παλιά δεν πήγαινες, ας πούμε, στο ζαχαροπλαστείο και έλεγες μια σοκολατίνα, έτσι, Σεράνο, ή μια πάστα, ή
0: έχαμε,
1: ένα κομμάτι.
0: Είχαμε, ναι. Και έχουμε στο πέραμα ένα ζαχαροπλαστείο Σεράνο, του Φοβάκη.
1: Α, τώρα,
0: είναι ζαχαροπλαστείο είναι... Σεράνο και εξακολουθεί, δηλαδή από τότε που ήμουν εγώ εκεί μέχρι και τώρα, 50 χρόνια τώρα, υπάρχει αυτό το ζαχαροπλαστείο.
1: Βέβαια, γιατί ό,τι έχει σταθερή αξία δεν χάνεται.
0: Σωστά, Σεράνο λοιπόν. Τούρτα Σεράνο, πω πω.
1: Ναι. Λοιπόν, και... θα φτιάξουμε το παντεσπάνι, τώρα κυκλοφορούν και έτοιμα παντεσπάνια, αλλά εγώ θα το φτιάξω και θα σας το δώσω, είναι πανεύκολο, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.
0: Χρειαζόμαστε.
1: Λοιπόν, θα χρειαστούμε για το παντεσπάνι 120 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις.
0: 120 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ναι.
1: Μία μπαμπάτσικη, έτσι, γεμάτη κουταλιά της σούπας κακάο.
0: Μία μπαμπάτσικη γεμάτη κουταλιά της σούπας κακάο.
1: Μία 5 αυγουλάκια.
0: 5 αυγουλάκια.
1: Και 120 γραμμάρια ζάχαρη.
0: Και 100...
1: Όσο το αλεύρι, τόσο και η ζάχαρη.
0: 20 εντάξει? Γραμμάρια ζάχαρη, ναι, κανονική ζάχαρη.
1: Ναι, ναι, ναι, κρυσταλλική.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε για την κρέμα μας που θα χρειαστούμε 180 γραμμάρια κουβερτούρα.
0: 180 γραμμάρια κουβερτούρα.
1: 180 γραμμάρια ζάχαρη.
0: 180 γραμμάρια ζάχαρη.
1: 3 ασπράδια αυγών.
0: 3 ασπράδια αυγών.
1: 120 γραμμάρια κρέμα γάλακτος φουλ λιπαρά.
0: 120 γραμμάρια κρέμα γάλακτος φουλ λιπαρά.
1: Και θέλω ξεχωριστά 600 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, την οποία θα την χτυπήσουμε σε σαντιγί.
0: Κρέμα γάλακτος λοιπόν, για
1: αυτό να
0: το χτυπήσουμε
1: να είναι από το ψυγείο, για να πήξει και να γίνει μια πολύ ωραία βελούδινη σαντιγί.
0: Μάλιστα.
1: Και για το σιρόπι μας θα χρειαστούμε πάλι 150 γραμμάρια ζάχαρη.
0: 150 γραμμάρια ζάχαρη.
1: Ναι, για το σιροπάκι μας,
0: ναι.
1: Και θέλω και νεράκι τώρα, τώρα πώς να το πω,
0: μισό κιλό.
1: Ναι, γιατί το θέλω το σιρόπι να είναι πυκτό. Δηλαδή τώρα είναι ανάλογα και το ποτηράκι. Βάλε ότι είναι μισό ποτήρι του νερού.
0: Μισό ποτήρι νερού, λοιπόν, ένα δεύτερο νερό ποτήρι, μάλιστα.
1: Και φύγαμε για εκτέλεση.
0: Πάμε, Δημήτρα, φύγαμε για εκτέλεση. Τέλος.
1: Λοιπόν, καταρχάς θα ετοιμάσουμε το ωραίο παντεσπάνι μας, το οποίο να σας πω να το έχετε και μπορείτε να το διατηρείτε για να το έχετε ανά πάσα στιγμή να φτιάχνετε τουρτίτσες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προθερμαίνουμε καταρχάς το φούρνο στους 180 βαθμούς. Mm-hmm. Κοσκινίζουμε κακάο και αλεύρι για να γίνει πιο αέρινο.
0: Ναι.
1: Και χτυπάμε στο μίξερ τα βουλάκια με τη ζάχαρη μέχρι να, έτσι, να φρατέψει, να γίνει ένα ωραίο μείγμα. Και ρίχνουμε μέσα το κοσκινισμένο κακάο και αλεύρι και ανακατεύουμε ελαφρώς με μια σπατουλίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Απλώνουμε τώρα τη ζύμη μας σε τα ψάκια. Τώρα θέλω να δημιουργήσω τρεις δίσκους. Θα μου βάλετε αντικολλητικό χαρτί και θα μου βάλετε τρία τα ψάκια, στρογγυλά. Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί ταυτόχρονα θα τα ψήσουμε.
0: Ναι.
1: Περίπου θέλει 20 λεπτάκια στους 180 βαθμούς. Θα το δείτε, θα μου το βγάλετε μετά από το φούρνο και θα μου τα αφήσετε να κρυώσουν. Αυτό γι' αυτό καλό θα ήταν, αυτό μπορείτε να το κάνετε πρωί αν είναι να μου τη φτιάξετε απόγευμα τη τούρτα ή μεσημέρι. Δηλαδή να, για να προλάβει να κρυώσει, να κρυώσουν τα παντεσπάνι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και τώρα φτιάχνουμε στη κρέμα, θα σου πω τώρα είναι μια διαφορετική μαρέγκα που θα χρησιμοποιήσουμε τη ζάχαρη με τα ασπράδια. Δηλαδή, τι θα κάνουμε τώρα. Αρχικά θέλω να πω να ετοιμάσουμε και το σιρόπι μας, που θα μου βάλετε τη ζάχαρη μαζί με το νεράκι μας σε ένα κατσαρολάκι για ένα τριλεπτό, δεν χρειάζεται παραπάνω, και θα το αφήσετε και αυτό στην άκρη να κρυώσει. Εντάξει. Λοιπόν, και πάμε τώρα να φτιάξουμε τις ξεχωριστές κρέμες που είπα. Ρίχνουμε τη ζάχαρη σε μια κατσαρολίτσα με λίγο νεράκι, τι να σας πω τώρα, μια κουταλιά της σούπας, και το αφήνετε να βράσει. Αυτό θα γίνει σε καραμέλα. Χτυπάμε στο μίξερ τα σπράδια και προσθέτουμε μέσα το σιρόπι καυτό. Συνεχίζοντας το χτύπημα σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να κρυώσει και να γίνει μια σφιχτή μαρέγκα. Έτσι παστεριώνουμε και τα αυγά. Κατάλαβατε γιατί το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ετοιμάζουμε τώρα την άλλη μας την κρέμα. Πουλιώνουμε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί, σε κατσαρολάκι που έχουμε ξαναπεί που κοχλάζει από κάτω το νεράκι. Από πάνω βάζουμε ένα άλλο ανοξείδωτο σκεύος και βάζουμε μέσα την κουβερτούρα και αυτό λιώνει σιγά σιγά. Και καθώς το λιώνουμε βάζουμε 120 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και τώρα θα ενσωματώσουμε την άλλη τη μαρέγκα που φτιάξαμε όλα μαζί, το αφήνουμε έτσι να κρυώσει και προσθέτουμε σε αυτό το μείγμα τη χτυπημένη κρέμα γάλακτος που σας είπα από το ψυγείο που θα είναι χτυπημένη σε σαντιγί. Να ανακατεύουμε όλα μαζί και πάμε τώρα να μοντάρουμε τη τούρτα μας.
0: Μάλιστα.
1: Τι θα κάνουμε? Πρώτο, παίρνουμε έτσι μια τουρτιέρα ή μια ωραία πιατέλα, τοποθετούμε το ένα παντεσπάνι, το βρέχουμε με το σιροπάκι μας, καλύπτουμε με το ένα μέρος της κρέμας, συνεχίζουμε το άλλο παντεσπάνι, το οποίο και αυτό το καταβρέχουμε με το σιρόπι, καλύπτουμε πάλι με
0: το
1: κρέμα
0: και πάνω, έτσι.
1: Το
0: βάζουμε
1: με το
0: από
1: τρίτο
0: πάνω.
1: Παντεσπάνι, το οποίο το βρέχουμε και αυτό πάλι ελαφρώς με το σιροπάκι και στρώνουμε στην επιφάνεια την υπόλοιπη κρέμα. Αλλά θα μου τη βάλετε και περιμετρικά γύρω γύρω με μια ωραία σπατουλίτσα. Το βάζετε τη τουρτίτσα στο ψυγείο να παγώσει. Δεν θέλει πάρα πολύ. Έτσι για να... Δηλαδή, εντάξει, δύο ρίτσες νομίζω είναι σούπερ. Δεν χρειάζεται.
0: Στη συντήρηση κανονικά στο ψυγείο.
1: Ναι. Κανονικότατα. Και από πάνω μπορείτε να γαρνίρετε είτε με κερασάκια, είτε με αμύγδαλο, είτε με τριμμένη σοκολάτα, είτε με φλίδες, γιατί η Σεράνο έτσι κι αλλιώς είναι σοκολατένια.
0: Ναι, είναι σοκολάτα.
1: Και είναι τόσο αέρινη, τόσο ελαφριά η κρέμα της. Δένει τόσο ωραία με, τα, με το παντεσπάνι που νομίζω ότι θα θέλετε να τη φτιάχνετε κάθε εβδομάδα.
0: Περίμενα να ολοκληρώσεις, να πεις δηλαδή μέχρι να την πάμε στο ψυγείο και να τη βγάλουμε μετά να την κόψουμε και με ερχόταν ειλικρινά σου το λέω οι γεύσεις από το Σεράνο που είναι στο χωριό μου.
1: Είδες
0: δηλαδή τώρα. Τι να σου πω τώρα, σαν να έχω φάει τώρα δύο Σεράνο. Δηλαδή δύο...
1: Έλα να μπει ο Σεράνο χορηγός της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Έλα να...
0: ναι, σωστά. Σωστά, πραγματικά είναι άλλο πράγμα, άλλο
1: Κοίταξε,
0: πράγμα.
1: Κοίταξε τώρα, την, έτσι θυμίζουμε παλιές έτσι, αναμνήσεις, γεύσεις και τα λοιπά, γιατί ξέρεις τι γίνεται, μου λες ότι είναι 50 χρόνια μαγαζί αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έχει τραβήξει τα πάντα για να κρατήσει μια επιχείρηση, έτσι,
0: όπως
1: και να
0: λες.
1: Είναι σωστή, υγιέστατη, με ωραία φρέσκα γλυκά. Γι' αυτό τι να πω, αφιερωμένο το γλυκό αυτή η τούρτα σε εκείνον.
0: Ναι, ήταν δύο αδέρφια, ο Γιάννης και ο Γιώργος. Τώρα το έχουν τα παιδιά τους που έχουν κάμποσα παιδιά, ναι. Δεν ξέρω πόσα ακριβώς, 2, 3, 4. Και το διατηρούν δηλαδή μια χαρά. Είναι και στο καλύτερο σημείο εκεί του χωριού. Πραγματικά.
1: Μπράβο.
0: Και είναι το Σεράνο, ζαχαροπλαστείο, το Σεράνο.
1: Χαίρομαι.
0: Μάλιστα,
1: χαίρομαι.
0: Πηγαίναμε συνέχεια εκεί και τρώγαμε μια φορά τη βδομάδα οπωσδήποτε, ήταν και δύσκολη.
1: Ναι, πήγαινε
0: δύσκολη
1: παιδί μου, τότε. Ήταν η βόλτα σου και έλεγες θα πάρω μια πάστα και έλεγες μια πάστα Σεράνο.
0: Ναι, ένα Σεράνο.
1: Τι ωραίο
0: Σεράνο.
1: Πράγμα. Τι ωραίο πράγμα.
0: Λοιπόν, πες μας τώρα και κανένα γιατροσόφι να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Α, θες και για το σώμα, να σου πω τώρα.
0: Γιατί
1: τώρα
0: αυτό...
1: άνοιξε ο καιρός.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Κοίταξε. Τι να πω τώρα, είδες τώρα.
0: Σε βρίσκω απροετοίμαστη, ναι. Πάντως ναι. Αυτό που μου είπες με το... με το γάλα, με το μέλι και με το... Πώς το λέτε,
1: ήσουν μπουκωμένος, είχα μάθει,
0: Ναι, μα μου πέρασε.
1: Ήσουν κρυωμένος.
0: Όχι, όχι, μου έρχεται...
1: Γιατί δεν προσέχεις ήδη οι αλλεργίες.
0: Όχι, όχι, κάθε χρόνο τέτοια εποχή με πιάνει αυτό και...
1: Το αλλεργικό σου.
0: Επηρεάζεται η φωνή, δηλαδή δεν ούτε πυρετό, ούτε κρύο, ούτε τίποτα.
1: Όχι, τίποτα, τίποτα. Κοίταξε, είναι, όχι, είναι αλλεργικό.
0: Η φωνή, γίνεται πιο ραδιοφωνική.
1: Λοιπόν, ένα και το σόφι μπορείς για να προστατευτείς λιγάκι, γιατί είναι γύρι τώρα, έτσι. Και είχαμε και αυτή την αφρικανική σκόνη, Παναγία μου.
0: Ναι, παπαπαπαπα.
1: Μπορείτε να βάζετε λίγο βαζελίνη στη μύτη για να μην εισχωρούν αυτά τα αλλεργιογόνα.
0: Βαζελίνη.
1: Στοιχεία. Λίγο, ελαφρώς. Ελαφρώς και μην υδατώνετε έτσι και δεν εισχωρούν αυτά τα ζουζούνια και τα γύρι και τα λοιπά. Ξέρεις, γιατί είμαστε εκτεθειμένοι τώρα και όταν φυσάει κιόλα και τα μάτια.
0: Μα η βαζελίνη στη μύτη πάει.
1: Εμένα με πιέζει στα μάτια.
0: Εγώ για άλλο δεν ξέρω, η βαζελίνη στη μύτη πάει.
1: Ελαφρώ, πού θέλεις να πηγαίνει.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω ρε παιδί μου.
1: Ελαφρώς παιδί μου, σου είπα.
0: Λίγη δηλαδή, λίγη.
1: Λίγη, γύρω έτσι λιγάκι για να μην μπαίνουν...
0: Τα κουνούπια.
1: Τα κουνούπια, τα ζουζουνάκια, τα μυγάκια.
0: Τα πηγάκια, ναι. Και είναι, είναι και μπόλικα. Αυτό θα σου λέγανε.
1: Είναι αυτό το πράγμα, τα φυτά και τα λοιπά, η ανθοφορία. Η άνοιξη, η αλήθεια είναι ότι είναι η εποχή της ανθοφορίας. Αλλά πολύ μυγάκι.
0: Μα και, μέσα, ακόμα... μα και μέσα στο σπίτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή αν είναι δυνατόν και μέσα στο σπίτι. Λέω, τι κουνούπια είναι αυτά, λέει. Δεν είναι κουνούπια, λέει, μυγάκια είναι. Κάτι μικρούλια εκεί και πάνε και έρχονται και κάνουν. Τι να πω, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Ναι, καλέ, πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Πανηγύρι, όλη η φύση είναι σε χορό τρελό.
0: Ναι, λες και παίζω κοντάρο και χορεύουνε, κατάλαβες.
1: Έτσι, πεντοζάλι.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Ο Θεός να μας σε βοηθήσει. Λοιπόν, όλα καλά, Ειρήνη μου. Να έχουμε πολλές εκδηλώσεις εμείς τώρα αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Χαμούλης γίνεται, να δω πού θα προλάβω, γιατί γίνεται και ένας χαμός με κρατήσεις.
0: Ναι,
1: έχουν έρθει, σας λέω, πάρα πολύ και καλός τουρισμός.
0: Ναι.
1: Είναι και γιορτές που όλοι βγαίνουν με τις οικογένειές τους. Τι να σου πω τώρα, ότι δεν παίρνω ανάσα.
0: Ναι,
1: τι να σου πω.
0: Ναι,
1: Να σου πω ότι βάλαμε, φτιάξαμε και το πετύχαμε μπουγάτσα Χανίων.
0: Όπα, είπα, λέω.
1: Θα πάθεις μπουγάτσα πλάκα.
0: Και βάζετε,
1: να δεις τώρα.
0: Βάζετε και σκόνη μέσα.
1: Αυτό φιλαράκι που ξέρεις, αυτό είναι το φύλλο στον αέρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με πηχτόγαλο, τη μισήθρα μας.
0: Ναι.
1: Και από πάνω κρυσταλλική ζάχαρη. Και κανέλα παραδοσιακότατη. Και αυτό τώρα εξιτάρει τον ουρανίσκο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δένει αυτή η αντίθεση της κρυσταλλικής ζάχαρης με την αλμυρόγλυκη μπουκιά από την μπουγάτσα. Και έχουν τρελαθεί οι πάντες.
0: Την άλλη
1: δηλαδή
0: φορά...
1: έρχονται οι τουρίστες και κάνει traditional μπουγάτσα. Ναι, μπουγάτσα, ναι, λοφάκι και θα με θυμηθείς. Έχουν πάθει πλάκα.
0: Την άλλη φορά που θα έρθει η εγγονή μου εκεί να φάνε με το φίλο της, να της δώσεις μπουγάτσα να δοκιμάσει.
1: Της
0: αρέσει πάρα πολύ.
1: Με το που φτάναμε από το καράβι και πατούσαμε Χανιά.
0: Ναι, ναι, πέραμε μπουγάτσα. Μπράβο,
1: μπράβο. Να πάμε στην μπουγάτσα του Ιορδάνη.
0: Ναι. Το θυμούμε.
1: Τώρα το έχουμε και στην Πασιφάη. Εδώ στην Ήφαδα. Ελάτε να την απολαύσετε.
0: Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό γλυκό Σαββατοκύριακο σε όλους. Πολλά φιλάκια.
0: Γεια.
1: Γεια σας.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση. Φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσεδα, έτσι όσες απούς και τσετεοκρίτες.
8: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
9: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
9: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
11: αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη

0: και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάθο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε! Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
1: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Νίκο Σόπαση, αείμνηστο Νίκο Σόπαση. Μπήκαμε φίλες και φίλοι εσείς στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 42 λεπτά μετά τις 10 και είναι πρωινό Παρασκευής 15 του Μάη του 2026. Τελευταία φορά, όπως λέμε στην κριτική διάλεκτο, τον ανήθικο, τον πρόστιχο. Πώς τον ελέμε? Τώρα τελευταία τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα που έρχονται έχουν τη σωστή απάντηση. Να πω, φίλες και φίλοι, ότι όλη η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον φωτογράφο των Κριτών της Αττικής, τον Νίκο τον Σφακιανάκη, που έφυγε πριν από 16 χρόνια, Κυριακή 16 του Μάη, για το μεγάλο ταξίδι χωρίς γυρισμό, το 2010. Νίκος Σφακιανάκης, ο φωτογράφος των Κριτών της Αττικής, πανταχού παρών σε όλα τα γλέντια, ήταν ο δικός μας άνθρωπος, ο Νίκος ο Σφακιανάκης. Τώρα, πάμε παρακάτω.
1: Και τώρα, οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Να ξαναπούμε τις δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο και να πω ότι τις περισσότερες τις ψαρεύουμε από τα κριτικά επίκαιρα.gr και να πω για τελευταία φορά ότι ο Σύλλογος Κουζανιωτών της Αθήνας διοργανώνει διαγωνισμό μαντινάδας με θέμα αγώνες και θυσίες για την ελευθερία, είναι σε εξέλιξη, λήγουν σήμερα οι συμμετοχές, μπορείτε να συμμετέχετε στέλνοντας τις μαντινάδες σας στο email krousaniotesathinas@gmail.com. Το μπέρδεψα. krousaniotesathinas@gmail.com. Μεθαύριο Κυριακή θα γεννεί η απονομή των βραβείων στις καλύτερες μαντινάδες στην οδό Γερανίου 38, εκεί που είναι τα γραφεία του Συλλόγου, ενώ την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, θα γιορταστεί και η 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Και λέει ο πρόεδρος, ο Γιάννης ο Βουλγαράκης, η συμμετοχή είναι ανέλπιστα καλή και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα και μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον. Ο κόσμος αγκαλιάζει την προσπάθειά μας και δείχνει με τον καλύτερο τρόπο ότι αγαπά τη μαντινάδα και την παράδοση. Σίγουρα, έτσι όπως ακριβώς τα λέει ο πρόεδρος. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε και να πούμε ότι σήμερα Παρασκευή 15 του Μάη στις 9 το βράδυ στην Μπουάτα Πανεμιά Νησικλέους και Θόλου 4 στην Πλάκα ο Νίκος Ανδρουλάκης ερμηνεύει τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη. 90 χρόνια Νίκος Ξυλούρης. Πάμε παρακάτω. Αύριο Σαββάτο 16 του Μάη στις 9 το βράδυ Ένωση Κριτών Ηλίου μας προσκαλεί να παρεΐσουμε και να γλεντήσουμε παρέα με το Γιάννη Μακρυδάκη στη Λύρα και το Σταύρο Σουλακιώτη στο Λαγούτο, στα γραφεία της Ένωσης που είναι στην οδό Ραδιοφωνίας 63 στο Ήλιον. Όσοι πιστοί προσέλθετε και είμαι σίγουρος ότι θα περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Την ίδια μέρα, αύριο Σαββάτο 16 του Μάη, 8 το βράδυ, η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Αρτέμιδας Πάτων με την υποστήριξη του Δήμου διοργανώνει βραδιά αφιέρωμα για τα 90 χρόνια από το θάνατο του Εθνάρχη του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Σπάτων Χρήστος Μπέκας. Ριζίτικα, κριτική χορή και παραδοσιακό κέρασμα. Συνεχίζουμε την ίδια μέρα, Σαββάτο 16 Μάη στις 7.30 το βράδυ και η Παγκρίτη Αδελφότητα Μακεδονίας θα τιμήσει τη μάχη της Κρήτης στο Θέατρο Κύπρου στη Θεσσαλονίκη. Πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με το συγκρότημα του Λιράρη Γιώργη Βογιατζάκη θα ακουστούν ριζίτικα τραγούδια ενώ θα χορέψουν χορευτικά συγκροτήματα. Συνδιοργανωτές ο Σύλλογος Κριτών Όρεο Κάστρου, ο Σύλλογος Φίλων Κρήτης Ξαστεριά, η Βοιακή Εστία Θεσσαλονίκης, η Κερκυραϊκή Ένωση Θεσσαλονίκης και η Κρητική Αδελφότητα Καβάλας. Υποδοχή με κριτικό κέρασμα και βέβαια η είσοδος είναι ελεύθερη. Αύριο Σαββάτο 16 του Μάη στις 7.30 το βράδυ ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής τιμά τα 50 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη με διήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί πολιτικό μνημόσυνο στο μνημείο του Αλέξανδρου Παναγούλη και στις 8 σύντομος χαιρετισμός του Δημάρχου Στέλιου Μαμαλάκη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συναυγή αφιέρωμα στο μεγάλο κριτικό συνθέτη και δημιουργό Γιάννη Μαρκόπουλο με την Ατάσα Μποφίλιου και το δικό μας το Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη και το εννιαμελές σύνολο της ορχήστρας Παλίντονος Αρμονία η οποία ιδρύθηκε από τον ίδιο το Γιάννη Μαρκόπουλο. Στη συναυλία συμμετέχει επίσης η παιδική και εφηβική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Αγίου Δημητρίου με μαέστρο τον Κωνσταντίνο Καραμάνο, επίσης ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Οδείου Δημήτρης Παπαθεοδόρου και ο καθηγητής κιθάρας Βασίλης Μαστοράκης και οι δύο συνεργάτες του Γιάννη Μαρκόπουλου επί σειρά ετών. Την εκδήλωση συντονίζει η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αγγελική Σαραβελάκη και η είσοδος είναι ελεύθερη. Σαββάτο 16 Μαΐου στις 7.30 το βράδυ, Ένωση Κριτών Αγίας Βαρβάρας οργανώνει κριτική αποσπερίδα με το συγκρότημα του Γιώργη Καραγιώργη και του Γιώργη Βογιατζή στο Πάρκο Μητέρα, δίπλα στα γραφεία της Ένωσης, σε ένα φυσικό περιβάλλον με καλή κριτική μουσική και κριτικούς μεζέδες. Κυριακή 17 Μαΐου στις 10 το πρωί έχουμε μια πρόσκληση από το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας που μας καλεί στο Μνημόσυνο για τους πεσόντες στη μάχη της Κρήτης και τη γενεοκτονία των ποντίων. Θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Μικρασιατών και Αλυσμόνητων Πατρίδων. Την ίδια μέρα, Κυριακή 17 του Μάη, στις 8 το βράδυ, Ένωση Κριτών Νέας Μύρνης και ο Δήμος της περιοχής οργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο της Μάης της Κρήτης στο Άλσος της Νέας Σμύρνης. Κυριακή 17 Μάη, στις 8.30 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Αλίμου γιορτάζει τα 85 χρόνια από τη Μάης της Κρήτης στο Θέατρο Μέρη Αρώνη, στο Άνω Καλαμάκι. Συνδιοργανωτής ο Δήμος Αλίμου. Πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα και κριτικό κέρασμα. Την ίδια μέρα, Κυριακή 17 Μαΐου, στις 1.30 το μεσημέρι, ο Σύλλογος Κριτών Καματερού το Αρκάδι μας καλεί να γλεντήσουμε με το συγκρότημα του Φάνη Μπαρμπούνη και του Μιχάλη Βογιατζηδάκη στην αίθουσά του στο Καματερό, στην οδό Τυρίνθου 5. Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων γιορτάζει την 85η επέτειο της Μάης της Κρήτης στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και στη συνέχεια μετάβαση στον άγνωστο στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος με λάβαρα και συνοδεία της Φιλαρμονικής. Στη συνέχεια θα γίνει κατάθεση στεφάνων, θα ακουστεί ένα ριζίτικο και ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Την ίδια μέρα, Κυριακή 17 Μάη, στις 8 το βράδυ, η Ομόνια του Πειραιά διοργανώνει μια ξεχωριστή εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο της Μάης της Κρήτης στο Βεάκιο του Πειραιά. Η εκδήλωση περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με τον Νίκο Ζωηδάκη και το συγκρότημά του. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Κυριακή 17 Μάης στις 11 το πρωί, Ένωση Κριτών Ελευσίνα συγκαλεί στα γραφεία της Σωτηρίου Γκιώκα 11 στην Ελευσίνα έκλογο απολογιστική συνέλευση. Μετά το πέρας της συνέλευσης θα ακολουθήσει ψηφοφορία για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Να πούμε τέλος ότι ο Δήμος Εγάλεο οργανώνει την 22η Ανθοκομική Έκθεση από τις 19 Μαΐου στις 7 Ιούνιου στο Άλσος Μπαρουτάδικο. Είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου, το Γιάννη τον Περάκη.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Και είπαμε, Paletta Deals στο μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολονόμα και στο Περιστέρι. Να κάνεις μια επίσκεψη και δεν θα μετανιώσεις. Εμπιστοσύνη αγορών, μόνο σε μας θα νιώσεις.
1: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Λοιπόν, είχαμε ρωτήσει, φίλες και φίλοι, πως λέμε στην κριτική διάλεκτο τον ανήθικο, τον πρόστιχο και τον λέμε ξετσίποτο. έτωσες είναι, λέει, ξετσίποτος, δηλαδή ανήθικος και πρόστιχος. Μάλιστα, είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές. Στο τέλος βελτιώθηκε η κατάσταση και το βρήνατε. Αλλά εμείς τώρα θα πούμε για τη συνάντηση εργασίας σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα που είχαν προχθές Τετάρτη 13 του Μάη στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο κύριος Ιερώνυμος και ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης και υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Δυτικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Πνευματικού Ιδρύματος Κρητική Εστία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναλυτική συζήτηση για το φιλανθρωπικό, κοινωνικό και πνευματικό έργο της Κρητικής Εστίας, ενώ συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Εκκλησίας και τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα τέθηκαν η ανάδειξη του πολυσχηδούς κοινωνικού έργου της Κρητικής Εστίας. Ο Στέλιος ο Μαμαλάκης ενημέρωσε αναλυτικά το Μακαριότατο για το πολυσχηδές κοινωνικό, προνοιακό και πολιτιστικό έργο που επιτελείται στο Ιστορικό Ίδρυμα, το οποίο εδρεύει στο Παγκράτη εντός των ορίων της Αρχιεπισκοπής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αποστολή της Κρητικής Εστίας, η οποία αποτελεί ένα ζεστό καταφύγιο για δεκάδες φοιτητές και φοιτήτριες από την επαρχία, παρέχοντάς τους πλήρη στέγαση, σύτηση και ένα ασφαλές περιβάλλον για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Ιδρύματος υπογράμμισε ότι σε μια εποχή έντονων οικονομικών προκλήσεων η δομή στέκεται έμπραχτα στο πλευρό των νέων και των οικογενειών τους, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες στην ανώτατη εκπαίδευση. Η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στην Εστία και η συνάντηση με φοιτητές και φοιτήτριες. Ο προκαθήμανος της Ελλαδικής Εκκλησίας αναγνώρισε τη σπουδαία και διαχρονική προσφορά του Ιδρύματος στην ελληνική κοινωνία και εξέφρασε το έντονο προσωπικό ενδιαφέρον για τη στήριξη των νέων στο πλαίσιο αυτό. Ο Αρχιεπίσκοπος αποδέχθηκε με θέρμη την πρόσκληση του κυρίου Μαμαλάκη για την πραγματοποίηση επίσημης επίσκεψης του Μακαριωτάτου στις εγκαταστάσεις της Κρητικής Εστίας. Κατά την επίσκεψη αυτή θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση του Αρχιεπισκόπου και του Δημάρχου με τους φιλοξενούμενους φοιτητές, δίνοντας την ευκαιρία στο Μακαριότατο να γνωρίσει από κοντά τη νέα γενιά, να συνομιλήσει μαζί τους και να ακούσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Μάλιστα, μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος Κρητικής Εστίας και Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης είπε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα η συνάντηση με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ιερώνυμο, ο οποίος περιβάλλει πάντα με πατρική αγάπη τη νέα γενιά. Υπό την ιδιότητά μου ως Πρόεδρος της Κρητικής Εστίας είχα την ευκαιρία να τον ενημερώσω για τη μεγάλη κοινωνική μας αποστολή και το δίχτυ προστασίας που προσφέρουμε στους φοιτητές μας. Η απόφασή του να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις μας και να γνωρίσει από κοντά τα παιδιά μας γεμίζει δύναμη. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Αρχιεπισκοπής ανοίγουμε ένα νέο κύκλο κοινών δράσεων με επίκεντρο τον πολιτισμό, την παιδεία και την κοινωνική αλληλεγγύη». Αυτά, φίλες και φίλοι, για την επίσκεψη του Προέδρου της Εστίας, του Στέλιου του Μαμαλάκη, στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Εμείς πάμε να πούμε τώρα ότι εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Έρχεται Σαββατοκύριακο, μη φύγει όμως καλής, γιατί ακολουθεί αμέσως τώρα ο Γιώργος Ολεκάκης στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. 1 με 2, Νεκτάριος Αναγνωστάκης, ανοιχτό μικρόφωνο από το ράδιο Μεγαλόνισσος. 5 με 7 Γιώργος Βιτόρος και 7 με 9 η Ταχυδρόμη. Αύριο και μεθαύριο έχουμε την Αριστεία, έχουμε τη Λία την Καπετανάκη την πιλωτίνα μας, έχουμε τον Νίκο τον Κωστάκη. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα. Και μην ξεχάσετε τις πολλές εκδηλώσεις που γίνονται αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να πάτε σε κάποιαν από αυτήν και εμείς θα το προσπαθήσουμε και με το καλό να σμίξουμε. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Την Παρασκευή 15 Μαΐου ο Μιχάλης Τζουγανάκης
6: στο ΑΟΡΙ ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Χίλιες μανίες.
5: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νύκταρη και το συγκρότημά του.
7: Μαμά μου, μη κλαις για μένα.
6: ΑΟΡΙ, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: ΑΟΡΙ.
5: ΑΟΡΙ.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210 27 94 100.

0: 94,6.
1: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
2: Σύντεχνε!
3: Κάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολός.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Στον 89 Λαμπρινή θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
10: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
12: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
13: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
14: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταράγουδω απούν ένα κουβάρι.
13: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
15: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλη

0: Ξαεράκης, Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Η Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Ήρθε η Παρασκευή 15 του Μάη, ακριβώς στα μισά του μήνα.
1: Στο κομμάτι φυτρώνει. Στο κομμάτι φυτρώνει.
0: Και το ευχάριστο είναι ότι έρχεται Σαββατοκύριακο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο λοιπόν σε όλους. Καλημέρα μας με την αγάπη μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, μαζί για το επόμενο 2 ώρο. 2 ώρες στον αέρα. Ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές επί τόπου, μια και δεν το κάναμε την προηγούμενη εκπομπή. 28-9-20-53-500. Ξαναλέω, 28-9-20-53-500. Στέλνετε μηνύματα, στέλνετε mail. info@erotokritos.gr για mail, Viber και SMS μηνύματα στο κινητό 6986 729 990. Και Messenger και Facebook. Σήμερα θα πάμε όλοι μαζί στη θάλασσα. Θέλω ματινάδες να ξεκινούν με τη λέξη θάλασσα. Θάλασσα είναι η ζωή. Φτιάξτε ματινάδες που ξεκινούν έτσι. Με το θάλασσα είναι η ζωή και μετά δικό σας. Ή να τελειώσετε τη ματινάδα που λέει ο Σπύρος ο Πανγυράκης. Θάλασσα είναι η ζωή και οι αγάπες κύματάτζι. Θάλασσα είναι η ζωή και οι αγάπες κύματάτζι. Θάλασσα λοιπόν ματινάδες. Έτσι ακριβώς είναι και η ζωή. Μια γαλήνια, μια φορτουνιασμένη όπως τη θάλασσα. Ξεκινήσαμε. Καλό μουσικό δρόμο, καλό ραδιοφωνικό δρόμο να έχουμε μέχρι τη μία. Πολλά βαριά κληρονομιά live. Μανώλης Κατσαμάς.

0: μπαλάτσα μας. Πάμε με μια σειρά αγαπημένη, όπως μας την παρουσίασαν αυτές τις μέρες και ανέβηκε στο διαδίκτυο ζωντανή εμφάνιση. Βαγγέλης Κιμιονής, Κλέαρχος Μανολιούδης. Τραγουδούνε τον αξέχαστο αείμνηστο Σιφογιώργη. Μη κλαις,
1: μη κλαις εσύ.
0: Θάλασσα είναι η ζωή. Για φτιάξτε ματινάδες με τη θάλασσα. Θάλασσα είναι η ζωή. Αν μπορείτε να ξεκινάνε έτσι ματινάδες σας ή όπως αλλιώς θέλετε. Θάλασσα είναι η ζωή και αγάπες κύματάτζι. Για τελειώματα. Ό,τι όμορφο έχετε ματινάδα ποίημα είναι να βγείτε στον αέρα. 28 9 20 53 500, από τώρα μέχρι τη μία.
1: Λίγες στιγμές μαζί μου.
0: Κιμιονής Μανολιούδης.

0: Για πάμε να πάρουμε μια γραμμή στον αέρα. Πρώτη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, χαίρετε. Λέγομαι Κοντογιάννη, έχω καλέσει από την Κοσμοτέ, από τον επαγγελματικό οδηγό, για μια πρόταση που αφορά την προβολή σας. Το 11888 για όλα.
0: Τι να σας πω τώρα, ότι βγήκαμε στον αέρα σε ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα το πιστέψετε. Ναι. Πείτε μια καλημέρα απλά, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Το πιστεύω, καλημέρα. Θα θέλατε να καλέσω κάποια άλλη στιγμή να σας ενημερώσω.

0: Καλημέρα Ηλία Φανουράκη, καλημέρα Σαγίους 10.
1: Εμένα μου μείνει καρδιά.
0: Χαίρομαι που με καταλαβαίνεις Ηλία. Και τα πόνια μαντινάδα που μου είχε στείλει πριν από λίγες μέρες και είναι μέσα σε μία όμορφη ρήμα από την τελευταία. Λέει τσι μαργαρίτες μη μα δεις. Αν σ' αγαπώ να μάθεις. Μα εμένα που βαλάντωσα στο κλάμα πότε θα έρθεις.

Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Γιώργη Φουντουλάκη. Καλημέρα στην κυρία Ουρανία Ξυλούρη. Καλημέρα Γιώργη Πατακέ. Καλημέρα και στο φίλο του Γιώργο το Φουντουλάκη. Μανώλης Κονταρός μαζί με Γρηγόρη Σαμόλη. Άνοιξη μπαίνει στο χωριό.

μπατζανάδα σήμερα που σας ζητούμε να φτιάξετε και να ξεκινάμε το «Θάλασσα είναι η ζωή». Είναι τελειώστε τη μπατζανάδα του Σπύρου του Πανηγυράκη που λέει «Θάλασσα είναι η ζωή και αγάπες κυματάτζι» ή ό,τι άλλο έχετε όμορφο. Θα το πούμε στην εκπομπή 28 9 20 53 500. Βαγγέλης Λιανάκης, Γιώργος Μανολιούδης μαζί. Πάνω στα χέρια σου κρατείς

στείλουμε καλημέρα στην κυρία Ιουλία Χανιωτάκη στο Ηράκλειο που λέει μου λείπεις και το δάκρυ μου θάλασσα πλημμυρίζει γιατί δικά μου όνειρα έχουν να βαγίσει. Θάλασσα είσαι απέραντη στα γαλανά νερά σου, μα εγώ θα γίνω

0: πάρε μέμο.
1: 15 Μαΐου σήμερα, παγκόσμια ημέρα οικογένειας, μας λέει η Ρούλα Καναμπούκλη. Και δεμένη η οικογένεια είναι ευλογημένη και δεν λυγίζει κι αν φυσούν χίλιοι και δυο ανέμοι. Να χαιρόμαστε τις οικογένειές μας. Καλημέρα Χριστός Ανέστη σε όλο το κρατήριο. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους που ακούνε Ερωτόκριτο και Κριτικό Ραμα. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψίες στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του Μέγιστο καθένα ξεχωριστά. Καλό τριήμερο με υγεία σε όλους. Πάμε λίγο στα σφακιά. Από τα σφακιά κατάγεται η Ρούλα Καναμπούχλη. Οπότε πάμε μια βόλτα με το σφακιανό. Το σφακιανό σιρτό.

Για τολμήσε να φτιάξετε τη ματινάδα που να ξεκινά με το θάλασσα είναι η ζωή, όπως έκανε και ο φίλος ο Γιάννης ο Στρατάκης από το Αρκαλοχώρι. Θάλασσα είναι η ζωή, λέει ο Γιάννης. Και όποιος δεν κολυμπήσει, δεν έχει γνώμη για να πει. Άλλος αν τον ρωτήσει. Η μοναξιά μου θάλασσα, λιμάνι, η συντροφιά σου. Κι είναι τα κύματα χαρές. Ώρες που ζω κοντά σου.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Μήπως πάντα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια, για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ταλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210 77 05 4 27.
0: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
11: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
10: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
11: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
10: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
11: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
10: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
11: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
10: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
11: Τηλέφωνο 210-211-1315.
10: Στο ίντερνετ

0: εορτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Φωλιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Φωλιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
1: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
0: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
2: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
1: Στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
3: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
1: Κρίτη μου και να κάτεχα πως το βαστά η καρδιά σου.
3: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Κομμάτι της παράδοσης.

0: 2892-53-500. Βγαίνουμε αέρα.
1: Και λάτρεψα τη θάλασσα.
0: Ας πάμε πρώτα στο ρέθιμο να πάρουμε την καλημέρα από τον φίλο μας τον Γιώργο το Χανιωτάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Από το Ρέθυμνο, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε εσάς και σε όλο το ακροατήριο. Γιώργος Χανιωτάκης. Καλημέρα Ρέθυμνο. Και από το Ρέθυμνο να πάμε στο Ηράκλειο. Καλημέρα Μαρία Ανδρουλάκη. Καλημέρα μας στέλνει η Μαρία. Μια όμορφη εκπομπή να έχετε. Πολλά φιλιά στις αγαπημένες μου κυρία Εύα και κυρία Μαρία και σε όλους τους ακροατές του Ερωτόκριτου. Και θα σας πω, θάλασσα είναι το βλέμμα σου κι εγώ ναυαγό σου. Ζω να θαλασσοδέρνομαι στις κόρες των ματιών σου. Μαρία Ανδρουλάκη, καλημέρα Μαρία.

0: ετοιμαστείτε γιατί έρχονται υπέροχες ματινάδες. Και θα πρέπει αυτές οι ματινάδες να μπουν στη συλλογή μας, στο αρχείο μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα αγαπητή Στέλλα.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, ευχαριστούμε.
1: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά.
1: Λοιπόν, σήμερα Παγκόσμια ημέρα οικογένειας είναι μια αφορμή να θυμηθούμε πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι μας. Θα σας πω λοιπόν ματινάδες για την οικογένεια σήμερα.
0: Να μας πεις.
1: Είναι η οικογένεια το πρώτο το σχολείο που βάνει τα θεμέλια για όλο μας το βίο. Είναι η οικογένεια ιερή χιλιοτραγουδισμένη και απ' τη χέρα του Θεού χιλιοευλοημένη. Την αρχοντιά στον άνθρωπο τη δίδει η πρεπιά του και την αξία της ζωής η οικογένειά του. Μ' υπομονή και επιμονή έκτισα τη φωλιά μου, να κατοικεί ριζόδετη η οικογένειά μου. Με κόπο δένει η φαμελιά όπως και η φιλία, και ανθίζει σαν βασιλικός μέσα στην κοινωνία. Χαρά στην οικογένεια που είναι αγαπημένη, και αλόβητη απ' τη έκτριτα στο βούρκο πάντα βγαίνει. Λογάσε απ' τη τυχερούς αν έχεις την υγειά σου, και γύρω από το τραπέζι σου όλη τη φαμελιά σου. Με ψώματα μια φαμελιά στη δύση δε στεριώνει, γιατί η αλήθεια σαν φανεί τα πάντα ξεγυμνώνει. Έκαμα σπίτι, φαμελιά και τσαλογούμε πλούσα, κι ας τη ζωή καθημερινά με λιγοστά περνούσα. Άλλοτε η οικογένεια είχε μεγάλη αξία, μα τώρα δεν τη δίνουνε πρέπουσα σημασία. Αυτά Γιώργο, μπράβο, να χαιρόμαστε την οικογένειά μας.
0: Να χαίρεσαι την οικογένειά σου και όλος ο κόσμος.
1: Ευχαριστώ πολύ και εσύ τη δικιά σου. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου.
0: Καλώς

Καλημέρα και στο Σιμισακό Γιώργη. Καλημέρα και στο Μιχαλιό από τη Μεσαρά που λέει μακριά σου νιώθω θάλασσα. Πώς είναι ο καημός μου και δεν με σώνει τίποτα αν δεν γυρίσεις φως μου.

0: Καλημέρα και στην Αρετούσα που λέει θάλασσα είναι η ζωή, τα βάσανά μου βράχη. Μια στον πυθμένα κολυμπώ, μια στα θολά τα βάθη. Ξαναβγούμε στον αέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον ναι.
1: Καλώς τον, καλή εκπομπή κύριε Γιώργο.
0: Γεια σου κύριε Κατσικανδαράκη, τι λέει η Αθήνα?
1: Να είστε καλά, καλά είναι, καλά.
0: Έφταξε
1: εγώ,
0: το σύννεφο, έφταξε.
1: Το μόνο που ευχαριστούμε είναι το Crete FM το πρωί και το Ρετόκορτο το μεσημέρι. Το μόνο πράγμα που αγαπάω πάρα πολύ και θέλω να τα ακούω.
0: Χαιρόμαστε που σου κάναμε καλή παρέα.
1: Να είστε καλά κύριε Γιώργο, να είστε
0: μια
1: καλά.
0: Ρακή, μια ρακή να πεις μυρωδάτη.
1: Είναι ρακή με λιγναράκια.
0: Ωραία, ωραία.
1: Στο μπαλκόνι είμαι τώρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο, ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Ποιος παίζει λίρα, τον αναγνωρίζετε? Λίρα, εδώ που, ποιος παίζει μαζί με τον Μανολιούδη? Αν απαντήσατε Μανώλης Αλεξάκης, έχετε δίκιο.

0: Γεια σου Άλεξο Μανώλη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Σπύρο.
1: Τι κάνετε?
0: Σε περιμένουμε.
1: Εδώ κάθομαι σήμερα, δεν έχω τίποτα να ασχοληθώ και ακούω εσάς.
0: Χαιρόμαστε, χαιρόμαστε που μας ακούς και σε ακούμε.
1: Ναι, χαίρομαι την παρέα μας, χαίρομαι όλους που μας κάνουν παρέα, όλους που κάνουν καλή ακρόαση, με όρεξη, με γέλια. Γιατί η ζωή δεν περνάει εύκολα.
0: Η ζωή είναι μικρή και πρέπει να τη χαρούμε κάθε στιγμή.
1: Χαιρετώ όλο τον κόσμο, χαιρετώ όλο τον κόσμο. Αν μας ακούει Καλογεράκης, αν μας ακούει ο Μαρουστελής, αν μας ακούνε όπου να είναι η οικογένειά σας, ο Κωστάκης, όλοι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σου στέλνω λίγο Χανιώτη. Μανολαράκη Ανδρέα σου στέλνω.
1: Να σε καλά, να σε καλά, ό,τι επιθυμείτε.
0: Για τα επόμενα λεπτά, για όλα τα Χανιά. Και τη Σούδα εκεί με την καλημέρα. Με Ανδρέα Μανολαράκη. Όσο βαρούν τα σίδερα.

Καλημέρα Μπαρμπαλέξη Κοκαράκη. Με ρόδα και τριαντάφυλλο μας λέει καλημέρα με αγάπη και λέει θάλασσα είναι η ζωή. Πόνι τα κύματά τζι. Θα γιάνω όταν γλυκάνουνε μια μέρα τα νερά.

καλημέρα στην Αθήνα. Δύο ωραίες ματινάδες μας στέλνει ο κύριος Νίκος Δαμανάκης. Με την καλημέρα του, την αγάπη του και ευχές για καλό Σαββατοκύριακο. Γιομορφιά, λέει. Η γιομορφιά είναι χάρισμα και απαντοχή μεγάλη. Μα αν το καυχέσαι δε μετρά, σαν δεν το πουν οι γυάλοι. Και στην άμμο αν γράψεις αγαπώ, το κύμα θα το σβήσει. Μάτια με μάτια αν εν το πουν, τότε σας θα ζήσει. Γεια σου κύριε Νίκο, καλό Σαββατοκύριακο.

0: μες στην καρδιά μου ανοίγει και είναι η απουσία τζι. Θάλασσα που με πνίγει.
1: Πότε θα πάω, πότε θα πάω.
0: Πάμε στο χωριό.
1: Πάω στο χωριό.
0: Τώρα είναι η ώρα.

2-28-9-20-50-3-500 ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Να πάρουμε την καλημέρα από τη φίλη μας τη Δήμητρα. Γεια σου Δήμητρα Γιαννητοπούλου. Θάλασσα είναι η ζωή, λέει η Δήμητρα, και όποιος δεν το κατέχει θα τον επνίξουν οι καημοί, θα χάσει ό,τι έχει.

Γιώργος Μαρούλης. Καλημέρα Μανώλη, Μανώλης Γαλανάκης. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου, μας στέλνει ο φίλος ο Μανώλης. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Καλημέρα Κρήτη, Ελλάδα, κόσμε.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα και σε σένα Ειρήνη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
1: Πάντα καλά. Χαιρετήσω την Κατερίνα στη Βιάνο, το Χαραλάμπη στον Κρουσόνα, τον Ηλία Σαγίου 10, όλο τον κόσμο που κάνει ακρόαση. Και επειδή σήμερα τη θάλασσα λέω, στη θάλασσα τη μοναξάς και ναυαγός και μόνος, και ρίχνει μου στο σίβιο να μην πνιγώ ο πόνος.
0: Ωραία. Εγώ θα σου πω μια του Ζαχάρη του Φραγιαδάκη, καλή του ώρα, που λέει: στο να ματιών σου το γυαλό να βάγισα εγώ μόνος, κι όλο θαλασσοπνίγει με το έρωτά σου ο πόνος.
1: Ναι, και αυτή, και θα πω κι εγώ μία που δεν έχει σχέση με τη θάλασσα, που λέει: στο να ματιών σου το μπαξέ όποιος για κάμη βόλτα, αδύνατο να ξαναβρει του γυρισμού την πόρτα.
0: Τέλεια.
1: Ασκαλά Γιώργο. Να μου βάλεις Αλεξάκη Μαντινάδες όποτε μπορείς.
0: Βεβαίως, μετά τις διαφημίσεις ερχόμαστε.
1: Να είσαι καλά πάντα Γιώργο.
0: Ως τότε βάζουμε του Βασιλιά τα ρούχα και πάμε
1: διαφημίσεις. Ναι, μ' αρέσει αυτό. Τα λέμε Γιώργο. Καλημέρα, καλώς.
2: Μαρτσάκης.

0: Φαίνεται μου πως φορώ του βασιλιά τα ρούχα. Δεν ξέρω, προλαβαίνουμε να πούμε μια καλημέρα, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη.
1: Χαιρετώ όλο το κρατήριό σου, ιδιαίτερα στο Μαροστεγγί, το Ηλία, το Κουκλινό, το Χαραλάντι, το Λιμέρα, τον Κώστα, την Κατερίνα, τη Δέσποινα, την Εύα, την Ευγενία.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
4: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
5: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
8: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
7: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
9: Σταύρος Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
13: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
14: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
13: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
12: Κι που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
15: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαβερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809.
16: Στο Κρήτα μου όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
17: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
18: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
19: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
18: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
19: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
18: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
20: Θέλεις ταξί, θέλεις σίγουρη επιλογή. Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί, όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-442 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
21: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
22: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
23: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
22: 6666-666.
23: Σίτες.
22: Ρολά.
23: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
22: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
23: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
22: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
24: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
25: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321, Λυσίων Μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
26: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
27: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
28: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
29: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούνε ένα κουβάρι.
28: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
30: Τυρών 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Τσεκάσματα ελιάς.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
5: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Μανώλης Αλεξάκης με την επιστροφή μας για τη φίλη μας την Ειρήνη. Αδυναμίες είναι αυτές. Να βγούμε αέρα. Καλημέρα.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Και αληθώς Ανέστη.
1: Είναι πολλά Γιώργη, να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννη.
1: Ναι, ο Γιάννης.
0: Ρε Γιάννη, έχουμε ξεχάσει τη φωνή σου.
1: Ναι. Τι να κάνουμε, ρε Γιώργη, τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, θα
1: βγούμε. Τέλος πάντων, έχουμε και τα προβλήματά μας και έτσι όλα αυτά. Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Τρία λεπτά, ξέρω εγώ, το μεσημέρι μπορούμε να βρίσκουμε έτσι λίγο χρόνο, αλλά
1: μην
0: είναι καλημέρα.
1: Μα δεν είμαι στο σπίτι, και αυτό είναι το. Και έχω ένα τηλέφωνο που είναι κακό και άστα να πάνε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, χαιρετώ όλη την παρέα του Ερωτόκριτου, όσους ήξερα, όσους θα ακούσω, και θα σου πω τη μαντινάδα που βάλε στο διαβολισμό. Θάλασσα είναι η ζωή και εσύ να βαγωσός της, όντε θα μπαίνει σκέψη μου γλάκα να την εσώσεις. Καλή συνέχεια, φίλε Γιώργη. Έλα, μ' ακούς.
0: Σε ακούω και σε απολαμβάνω. Πες μας τα νέα για το μικρογενιό.
1: Πάει καλύτερα, Γιώργο.
0: Μα το ξέρω, εγώ το ξέρω. Τα βλέπω από τα βίντεο, τα βλέπω να πούμε. Θα έρθει στην Κρήτη, θα έρθει.
1: Μα όχι, αφού εσύ είναι προγραμματισμένο, δεν μπορεί να ξεφύγει από εκεί.
0: Μα μωρέ, για 10 μέρες.
1: Ναι, δεν μπορεί. Πρέπει εντατικά του κάνουν, Γιώργο.
0: Το ξέρω, εγώ τα βλέπω, αλλά λέω εντάξει, καλοκαίρι έρχεται γι' αυτό.
1: Μα δυστυχώς. Η Ρίτσα θα πάει να τον δει από τη Γερμανία. Θα δω αν μπορέσω να πάω και εγώ, δεν ξέρω.
0: Θα τα καταφέρει και ο παππούς, θα τα καταφέρει.
1: Μια ουλιά δύσκολο, ναι, Γιώργη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη.
1: Να σε καλά, φίλε Γιώργη, ευχαριστώ επίσης.
0: Γιάννης Παπαστεφανάκης από το Καταλαγάρι. Όπως φαίνεται, σήμερα θα ακούσουμε ωραίες ματινάδες και πρέπει να γραφτούν στο χρυσό βιβλίο, έτσι δεν λέει ο Βιτόρος. Στο χρυσό βιβλίο είναι ορισμένες πραγματικά φανταστικές ματινάδες.
2: Νομίζεις, όμως αγάπης, ψεύτικες ελπίδες μη.
0: Καλημέρα στον ποιητή μας, τον Νικόλα το Σταυρουλάκη. Από Κοκκίνη Χάνη. Έχει, λέει, θάλασσα ρηχή και με μεγάλα βάθη, και η ζωή πολλές χαρές μα κουβαλεί και πάθη. Καλημέρα, Νικόλα. Και από τον Νικόλα το Σταυρουλάκη πάμε στο Γιώργη το Ραπτάκι στον Αμυρά της Βιάνου, που μου στέλνει σε βίντεο ένα φανταστικό τοπίο, το οποίο είναι από τη Δέρματο Βιάνου. Ένα ωραίο τοπίο από ψηλά, φαίνεται η πεδιάδα, φαίνεται η θάλασσα. Με την καλημέρα του και καλό Σαββατοκύριακο, και λέει ο Γιώργης ο Ραπτάκης, ο σύντεκνος, θάλασσα. Θάλασσα, για ανταμάνησες κι είσαι φουρτουνιασμένη. Τίνος παραπονέθηκες και δεν καταλαβαίνει. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιώργη Λεγάκη.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
3: Καλημέρα. Είμαι στην πρωινή μου εργασία και με πολύ χαρά επιγυρίζονται τους σταθμούς του ραδιοφώνου. Σε πέτυχα ραδιοφωνικά, φαντάζομαι, ακρόαση. Είμαι ο Γιώργος Τσουράκης.
0: Ναι.
3: Μπορεί να με έχεις ακούσει, ήταν και λέει εδώ. Γιώργη, είμαι παλιός παραγωγός του Creek FM και του Μοίρα FM.
0: Μα ξαναπέμπει το επώνυμο, γιατί δεν ακούω καλά τη γραμμή σου.
3: Ο Γιώργης ο Τσουράκης είναι, μπορεί να με θυμάσαι ως και λέει εδώ. Γιώργη, είμαι παλιός παραγωγός και του Creek FM και του Μοίρα FM εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι.
3: Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές παλαιότερα και με πολύ χαρά σε πέτυχα το ραδιό ραδιοφωνικά. Και ήθελα να πάρω να πω μια έτσι πολύ ζεστή καλημέρα.
0: Πολύ καλά το έκανες, φίλε μου.
3: Σε εσένα.
0: Τώρα δεν κάνεις εκπομπές. Εκπομπές δεν κάνεις τώρα.
3: Ο Γιώργος Τσουράκης δεν σταματάει ποτέ από το ραδιόφωνο. Είναι παραγωγός από το 1993. Από το 1993 τα 15 μου και σταθερά και συνεχόμενα συνεχίζω το ραδιόφωνο. Πλέον είμαι στο αθλητικό ραδιόφωνο, έχω περάσει από το αθλητικό ραδιόφωνο, παλαιότερα ήμουν στο Sport FM παραγωγός. Τώρα είμαι στον 943 Intermittent Sports, Συνεχίζω το ραδιόφωνο κανονικά. Είναι αγάπη το ραδιόφωνο.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Έρωτας.
3: Είναι, επειδή ασχολούμαι και με τη μουσική, πολλοί φίλοι μου ρωτάνε τραγούδι ή ραδιόφωνο. Και λέω το τραγούδι είναι η γυναίκα μου, το ραδιόφωνο η ερωμένη μου.
0: Καλές εκπομπές λοιπόν, φίλε μου, και
3: πιο θερμή μου καλημέρα, Γιώργη Λεκάκη. Δεν έχω να συνεχίσω την ωραία μαντινάδα την οποία έχει βάλει. Αν μου επιτρέπουν να πω μια δικιά μου.
0: Σ' ακούμε.
3: Λοιπόν, εγώ μαντιναδολόγος δεν είμαι, αλλά σε μια έτσι στιγμή έντονης συναισθηματικής φόρτισης μου ήρθε ο εξής ήχος. Η μοναξιά, λέει, όσοι τη ζουν κάνουνε μαύρες σκέψεις. Μου δεν υπόθηκαν ποτέ από άνθρωπο με λέξεις.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
3: Θέλω να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα στον Παναγιώτη το Ρίγα, τον αγαπημένο μου φίλο. Τον Γιάννη το Ματάκο, φίλο αγαπημένο και συνοδοιπόρο ραδιοφωνικά. Τον Γιώργη τον Πετράκη, τον χοροδιδάσκαλο του Λαογραφικού Συλλόγου Κρήτες εδώ στην Αθήνα. Χάρη στον οποίο κατάφερα και έμαθα να χορεύω τις χορούς μας και είναι μεγάλη μου χαρά αυτή. Στον Γιώργη τον Φραγκάκη, τον χοροδιδάσκαλο του Συλλόγου Ελπάθο Δικαίη Καθρινή και παλιό αντιδήμαρχο πολιτισμού στο Ήλιον και σε όλους τους κριτικούς απανταγούς σε όλο τον πλανήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου έδωσες.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, εγώ σε ευχαριστώ και έχουμε καλό, καλό καλοκαίρι σου
3: εύχομαι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
0: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, Γιώργη. Να είσαι καλά.
2: Γελάς, γελό, πονείς, πονώ, κλαις και μαζί σου πλέω. Ρωτάς με τι θα πει ζωή και το όνομά σου λέω.
0: Ρωτάς με τι θα πει ζωή και το όνομά σου λέω.
2: Να μην.
0: Μια και ερωτιές μαντινάδες, να πω αυτή τη μαντινάδα που είπε ο Γιώργης ο Ραπτάκης στην Πολυξένη, στη σύζυγό του.
2: Θα πολεμάσω πως κι εγώ για όλη.
0: Στα χέρια σου παράδοκα, καρδιά, ψυχή και σώμα, γιατί είσαι ο θόλος του ουρανού κι εγώ τσιγή στο χώμα.

0: κόκκινο γλυκοστάφυλλο. Κουκλινός. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Νίκη.
1: Α, έχω το θέαρα.
0: Ένα ακούσουμε το τραγούδι τότε. Θα αφιερώσουμε.

ακούει και η Ρόδος. Ο φίλος ο Βασίλης. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα από τη Ρόδο. Καλημέρα από την Κρήτη στη Ρόδο.

0: Συνεχίζουμε δυναμικά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Λεκάκη.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, η Αθανασία Ιταρπινίδου είμαι.
0: Κυρία Αθανασία, τι κάνετε?
1: Καλά, λέω. Λέω, ο Θεός σας τα κάνει καλύτερα. Λοιπόν, με χάσατε καιρό, έτσι?
0: Ναι, ναι, έχω καιρό να σας ακούσω.
1: Μας έτυχε να...
0: Στον αέρα, βέβαια, είμαστε και σας ακούμε τώρα όλος ο κόσμος.
1: Ναι, να... Γεγονός. Λοιπόν, έχω γράψει ένα στίχο στο θέμα που μας βάλατε.
0: Να το ακούσουμε, γιατί όχι.
1: Ναι, λοιπόν, να το πω.
0: Να το πείτε.
1: Έσβησαν θάλασσες ζωές και αγάπες ξεχωρίσα. Το μπαίνω σαν τον άμμοδι, μπουρίνια το σκορπίσαν.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Λεκάκη. Χαιρετίσματα σε όλο το ακροατήριο, σε όλους τους ματιναδολόγους και τις ματιναδολόγησες και στο Κρήτη FM στην Αθήνα.
0: Σας ακούσαμε όλοι. Ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα πάλι.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: θέμα αυτό αρέσει σήμερα στο Γιώργη το Φουστάνι. Μας στέλνει καλημέρα του, καλό Σαββατοκύριακο, και λέει θάλασσα είναι η ζωή. Και όταν φουρτούνες πιάνει, παλεύεις, ψάχνεις για να βρεις τ' αγάπη στο λιμάνι. Φουρτουνιασμένη θάλασσα μοιάζει και η ζωή μου, όμως παλεύει η καρδιά μαζί με την ψυχή μου. Καλό Σαββατοκύριακο Γιώργο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Ελένη.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, την καλημέρα σε όλη την παρέα μας, σε όλες τις φιλενάδες μου, σε όσους ακούνε το κριτό. Και λέω, θάλασσα λέει, είσαι ατέλειωτη, σαν το δικό μου πόνο. Γιατί και αυτός ατέλειωτος είναι για εκείνη μόνο. Μπορεί λέει να αποφάσεις θάλασσα να με ρέψεις. Μα δεν μερώνουν οι καημοί στις ευικές μου σκέψεις. Και δεν κατάλαβα λέει Θεέ, για τα καρδιές χωρίζεις. Χρειάζονται σου δάκρυα, θάλασσες να γεμίζεις. Άσε κύριε Γιώργο.
0: Να είσαι καλά κυρία Ελένη.
1: Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα και σε εσάς.

Μόνο μια μπάντα το σφακιό. Καρκάνης. Καλημέρα Δόνη Κουκλινέ. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Και καφεδάκι special. Και φουσκάλες μπόλικες. Ρόδα και τριαντάφυλλα. Χριστός Ανέστη, καλημέρα Γιώργη Λεκάκη. Ακριβό χαιρετίσματα σε όλους τους αγαπημένους φίλους. Κυρία Γοντικάκη, Μιχάλη Ορφανάκη, Ρούλα Μπούχλη, Βιτόρο στη Γερμανία που ζήτησε το τραγούδι και τον ευχαριστώ από καρδιάς. Και την αγάπη μου σε όλους. Αντώνης Κουκλινός.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Καλώς την κυρία Αντωνία.
1: Τι κάνετε? Χαίρομαι που σας ακούω. Χαίρομαι, κύριε Γιώργο.
0: Εγώ να δεις.
1: Να είστε καλά. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματα μου. Εγώ με την άδεια δεν ξέρω, αλλά τα χαιρετίσματα μου σε αγαπημένες μου φίλες.
0: Και τώρα που μιλάς, καταλαβαίνεις τι ψάχνω να βρω, ε?
1: Το ξέρω. Τον Νίκο ψάχνεις να βρεις. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Σταρκαλοχώρη, η κυρία Κατερίνα Στυγιάνο, την κυρία Ποντικάκη, στην κυρία, στην Τόνια την αγαπημένη μου, μου παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο, στην κυρία Εύα, τον κύριο Αντώνη τον Κουκκινό, στην κυρία Άννα τη Σκανδαλάκη, στην κυρία Καλεντάκια που λέει αυτά τα ωραία πράγματα, στην κυρία Ειρήνη που δεν την ξέρω, στην κυρία Νίκη, τον κύριο Πανουράκη τον Υγεία και στον κύριο Μανώλη Κουρπαράκη. Ιδιαίτερο σε εσάς, κύριε Γιώργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ και χάρηκα που σε άκουσα.
1: Ναι, και εγώ επίσης, και να χαρείτε την οικογένειά σας.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
0: Και σε λίγο το τραγούδι που έρχεται σας το αφιερώνω.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Έλα τα σφακιά. Ηλίας Φανουράκης λέει ότι μια θάλασσα είναι η ζωή. Ο κάθε άνθρωπος από την ώρα που θα μπει η ψυχή μέσα του, ακόμα από τη γυλιά της μάνας του μέχρι το τέλος της ζωής του, κολυμπά σε μια θάλασσα, άλλοτε ήρεμη και άλλοτε φουρτουνιασμένη. Έτσι είναι όμως η ζωή. Ένας ατέλειωτος αγώνας, ένας δρόμος δεδαλώδης, ένας λαβύρινθος με σταυροδρόμια και αδιέξοδα, γεμάτος με μικρές ή μεγάλες χαρές, με μικρές ή μεγάλες λύπες. Όλα είναι μέσα στη ζωή, για τα καλά και τα άσχημα. Δεν υπάρχει θάλασσα χωρίς φουρτούνα, ζωή χωρίς σκαμπανεβάσματα, γι' αυτό οπλίσου. Με ό,τι δυνάμεις έχεις, πάρε θάρρος και πάλεψε με τη φουρτουνιασμένη θάλασσα που λένε ζωή. Όλοι είμαστε στην ίδια θάλασσα, αλλά όχι πάντα με το ίδιο μέσον. Άλλοι με γιώτα, άλλοι με βάρκα, άλλοι κολυμπούν με ένα απλό σωσίβιο και πολύ δυστυχώς χωρίς αυτά, απλά μόνο με τις δυνάμεις τους. Πάντα όμως σε αυτή τη θάλασσα που λένε ζωή υπάρχουν και ξέρες που μπορούν να είναι σωτήριες σε μια μπουνάτσα και καταστροφικές αν σε μια φουρτούνα χτυπήσεις απάνω. Γι' αυτό, ανεξαρτήτως πώς παλεύει ο καθένας μας, σε αυτή τη ζωή αυτό που πρέπει να προσέχουμε, που είναι οι ξέρες. Χρειάζεται να έχουμε καθαρό μυαλό και υπομονή για να αντιμετωπίζουμε την κάθε φουρτούνα, μικρή ή μεγάλη, και να απολαμβάνουμε τις χαρές και τις λύπες αυτής της ζωής, γιατί όπως και να έχει, η ζωή είναι γλυκιά. Και δύο μαντιναδάκια. Όλη η ζωή μου θάλασσας φουρτουνιασμένης μοιάζει, και ψάχνω ξέρα να πιαστώ και τόπο που να λιάζει. Όντε θα δεις τη θάλασσα και αφρίζει και βρουχάται, είναι δικός μου στεναγμός που η σκέψη σου θυμάται. Πάμε να κλείσουμε το ημίρο με αείμνηστο και αθάνατο Νίκο Σκεβάκη. Διώξε τσιμάνα τσι γιατρούς.

θάλασσα είναι η ζωή. Κι εγώ το ξέρω νήσι. Μετά την μπόρα καρτερό, τον ήλιο να πορήσει.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: ακροατές. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
9: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
10: διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου Dexion και Spider.
13: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
14: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα.

0: cars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Lysis.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.

Στέλιος Μπικάκης στην επιστροφή μας. Από το ρολόι να περνάει. Και λέει ο Μιχάλης Σπυριδάκης, νιώθω πως είμαι ναυαγός. Στιγμές που μου λείπεις. Και θάλασσα τα δάκρυα της ειδικής μου λύπης. Καλημέρα και στο φίλο μας από την Αθήνα που μου είπε το όνομά του αλλά το ξέχασα. Μου στείλει βέβαια το μήνυμα, το έχω λάβει. Αν θέλει να μου στείλει με μήνυμα το όνομά του. Και λέει θάλασσα είναι η ζωή. Μεγαλυνεύει. Και εγώ πουλί από ψηλά. Έρχομαι και γναντεύει. Θάλασσα είναι η ζωή και εγώ το ψάρι μέσα. Και αν εστερέψεις μάτια μου, εχάθηκα μπαμπέσα. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο, Ερωτόκριτος Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισσο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, Ράδιο Ποσπερίδη στη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Κύριε Μιχάλη, πάρε τηλέφωνο τώρα. Μιλήσαμε με τον κύριο Μιχάλη στο διαφημιστικό διάλειμμα και μου είπε ότι δεν μπορεί να βγάλει γραμμή. Τώρα οι γραμμές είναι ελεύθερες. Εμένα ο πατέρας μου που λέγε να θυμάσαι. Αναστάσεις Μπούχλης, θα το στείλουμε στην κυρία Εύα και στη θεία του στα Χανιά.

0: θέλεις να σε σέβονται, να σέβεσαι, Υγεία μου. Σοφά λόγια, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη, Γιώργη Λεκάκη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαρία, καλήθως Ανέστη.
1: Σε όλους τους ακροατέμα να είναι καλά, να έχουν ένα καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αμήν.
1: Και ιδιαίτερα θα χαιρετήσω τον Μιχάλη, τον Καλογεράκη από το Ήρα, από τη Χανιά. Να μας πει τη Μαντινά να πες, άμα πάρει τηλέφωνο.
0: Προσπαθεί, ο καημένος δεν μπορεί να βγάλει γραμμή και
1: ναι,
0: ανησυχεί.
1: Μ' αρέσει πολύ αυτή η Μαντινά, σε θέση που έχει τα παιδιά, δεν έχει εμάς ο άνθρωπος, μπράβο του. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο.
0: Καλύτερα σ' ακούω τώρα, μου φαίνεται. Ας πούμε περαστικά στην κυρία Μαρίκα, γιατί πέρασε ένα Γολγοθά.

0: ήρθε τελικά στις ματινάδες που διάβασα είναι ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ο Θανόπουλος που κάνει μία προσπάθεια, του αρέσει πολύ η ματινάδα και κάνει μία προσπάθεια, γι' αυτό ας τον κρίνουμε με επιείκεια. Σιγά σιγά θα μπεις φίλε Κωνσταντίνε στο πνεύμα της ματινάδας και πιστεύω ότι θα μας στείλεις εν καιρό ωραία πράγματα. Παρατέταρτο πήγε η ώρα, πω, τρέχει ο χρόνος. Και λέει ο Νεκτάριος Ελεουνάκης να βάγισε η σκέψη μου στη μοναξά στη ξέρα και καπετάνιος έγινα στσιλίπη στη γαλέρα. Τσόρες που λείπεις κολυμπώ στα δάκρυα του πόνου και να βαγούνε οι στιγμές στη θάλασσα του χρόνου. Λείπεις εσύ και γίνεται μια θάλασσα το δάκρυ και μια αρμύρα η στιγμή στον αχιλιόν την άκρη. Είναι η απουσία σου πηγή στα δάκρυά μου. Γι' αυτό βουλιάζουνε οι στιγμές στην γκρίζα θάλασσά μου.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Αστραπόγιανος από Ρόδο.
1: Αστραπόγιανος.
2: Ναι, έχω μεσημέρι.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει το όνομα.
2: Ναι, από Τσιράκ μέσα είμαι. Τέλος πάντων βάλουμε ένα τραγούδι μας μια παρέα εδώ και θα πίνουμε στην κορφή του βουνού έχω εδώ.
1: Στη Ρόδο.
2: Μπορούμε... Ναι, τι καλυθιές. Ματινάδες βάλε του ξυρούλου το που
3: γαργανούτες.
2: Είμαστε καλή παρέα δυνατή.
1: Ωραία, για όλη την παρέα σας λοιπόν. Καλή συνέχεια.
2: Αστραπόγιανος.
1: Από τη Ρόδο.

Παπαδογιώρης Άρχοντας. Με δύο λίρες μαζί στο πάλκο. Από τη Μερακλήδικη συνάντηση, Γιώρης Παπαδάκης, Μανώλης Αλεξάκης. Δύο λίρες.

στείλω καλημέρα στο Ρέθυμνο, η Μισαγωγιώργη. Στ' αγάπη σου τη θάλασσα είμαι ναυαγισμένος και κινδυνεύω να βρεθώ αν μ' αρνηθείς

καλώσει τον Νικόλα τον Τρανουδάκη από την Άξο. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη και καλημέρα μου σε όλο το υπέροχο ακροατήριο σου. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και στην κυρία Ευθυμία. Πάμε να στείλουμε στη Ρόδο Νίκο Ξυλούρη, στον Αστραπόγιανο εκεί στις Καλυθιές. Να μ' αγαπά, δε μ' αγαπά, να μ' αρνηθεί, δε θέλει. Λέω τσι να χωρίσω με και κάθε.

0: κακό τσικάκι.
1: Ξυλούρης Αρχάγγελος. Παρακαλώ.
2: Και εγώ παρακαλώ.
1: Έλα κυρία.
2: Το Γιώργο το Λεκάτσι.
1: Σε ακούμε κυρία Εύα με τα χαράς.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκριτο. Εσένα ιδιαιτέρως, οικογένεια, Κατερίνα, μωρό, Αλεξία, τη Δημάτια, όλοι καλά.
1: Ναι, ναι, όλοι καλά.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ. Πάει πέρα με τη θάλασσα, εγώ είχα δουλειά, δεν έγραψα από 2-3 και όπως τη βγάλει. Θάλασσα λέει η αγάπη σου, λιμάνι αγκαλιά σου, χαρά στον έτο ναυαγό που πέσει στα νερά σου. Ήθελα να με θάλασσα και πάνω στα νερά μου, να σου νε καπετάνισσα να αρμένιζες κερά μου. Φουρτουνιασμένη θάλασσας είναι η καρδιά μου η μαύρη, μα είναι τα λιμάνι δίχως γαλινεμένο ναύρι. Θα σου κλείσω με μία ή θα πεις εσύ?
1: Ας πω μια της κυρίας Ιουλίας Χανιωτάκη που λέει: μια θάλασσα αιμάτωσα από τα δάκρυά μου, αφού μου λείπεις ναυαγός έχω τα βάσανά μου.
2: Προηγουμένως είπες πάρα πολύ ωραίες, αλλά δεν ξέρω ποιανό ήταν.
1: Όλες σήμερα ήταν η μία,
2: ναι,
1: καλύτερα την άλλη, ναι.
2: Εγώ θα σου πω ακόμα μία. Ζήνου κερά μου λέει η θάλασσα, να μπω να κολυμπήσω, την τελευταία μου πνοή στα κύματα να αφήσω. Τη ρούλα μας θα χαιρετήσω, την Έλενα, την κυρία Αντωνία, το Μαριό, το Ανδρουλάκι και όλο το καλό μας ακροατήριο. Καλή συνέχεια,
1: Γιώργο,
2: φιλάκια πολλά.
1: Ευχαριστούμε.

Νικόλας Σταυρουλάκης. Γνωρίζω από θάλασσα, γιατί έχω τη δική μου, τη γέννησε το δάκρυ μου και η άδικη ζωή μου. Αδυναδάρα. Ξυλούρης και Μιχάλης Τζαγκαράκης τώρα. Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε. Αυτό που δεν κατόρθωσανε να ακούσω στον αέρα το κύριο Μιχάλη από τα Χανιά. Κύριο Μιχάλη Καλογεράκη.

από τη Ματινάδα του Σπύρου του Πανηγυράκη. Που λέει θάλασσα είναι η ζωή. Και αγάπη σχήμα τάτζι. Κι εγώ του ονείρου ναυαγός στη μαύρη αγκαλιάτζι.

0: τελείωμα. Σας έχουμε δώρο ένα λουλούδι από την καρδιά μας, αφιερωμένο σε όλους εσάς που μείνατε για 2 ώρες και μας ακούσατε. Ένα λουλούδι Edelweiss. Αξέχαστος Βαγγέλης Τσαφαντάκης.
1: Ένα λουλούδι Edelweiss σου χάρισα κάποιο.
0: Για να δούμε στο τελείωμα, μήπως ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη. Ναι, παρακαλώ.
2: Δεν είμαι ο κύριος Μιχάλης.
0: Δεν είσαι ο κύριος Μιχάλης, δεν θα τον ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη.
2: Είμαι η Ελένη και τώρα προσπαθώ να πάρω τηλέφωνο γιατί σας ακούω γύρω στα 40 λεπτά. Έχω σηκωθεί γιατί τώρα είναι εδώ εξπαρά. Ξημερώνει από 5.30 κάπου εκεί, είναι ξημερώνει τώρα.
0: Α, η κυρία Ελένη από την Αμερική. Ω, καλώς την είναι. Καιρό είχα να σε ακούσω. Τι κάνεις?
2: Έλα, καλά.
0: Πολλούς χαιρετισμούς.
2: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
0: Αληθώς Ανέστη.
2: Δεν θυμόμουν το νούμερο. Δεν θυμόμουν το νούμερο και έπαιρνα.
0: Τώρα σημείωσε το να μας παίρνεις τηλέφωνο, αν και είναι άγρια χαράματα εκεί.
2: Όχι, και έψαχνα να το βρω, τελικά το βρήκα. Να πάρω να πω μια καλημέρα, παρόλο που έχω να πω πολύ καιρό, διότι...
0: Ναι, ναι, πολύ καιρό που να σε ακούσω. Πολύ καιρό και χάρηκα. Χάρηκα πολύ που είσαι καλά.
2: Η ώρα είναι τέτοια που... Αλλά τώρα, επειδή ξημερώνει πιο νωρίς, ίσως παίρνω πιο συχνά. Δεν ξέρω,
0: έτσι, έτσι. Σε έβγαλα και στον αέρα και ακούστηκε και η φωνούλα σου παντού.
2: Ναι, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά όλα. Και σε όλο το ακροατήριο.
0: Καλό ξημέρωμα λοιπόν και καλό Σαββατοκύριακο στην Αμερική. Γεια σου, κυρία Ελένη.
2: Να

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
5: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
6: Θιβόνο 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
5: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
6: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
7: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
8: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
7: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System τύπου Dexion και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
12: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
15: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
14: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
15: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
14: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
17: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
16: 6666-666.
17: Σίτες.
16: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
18: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
19: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
20: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
21: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
23: Μπες στο radiomegalonisos.gr και κατέβασε δωρεάν τις εφαρμογές για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Radio Μεγαλόνισος 89,8. Από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.

Αυτή είναι η μέρα που περιμένουμε όλοι πώς και πώς και την ονειρευόμαστε από την αρχή της εβδομάδας, για να μην σας πω από το τέλος του Σαββατοκύριακου. Την ονειρευόμαστε και λέμε άντε πότε θα έρθει η Παρασκευούλα να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Ναι, την κουνιάδα σου την παρέχει Παρασκευούλα, κουνιάδα. Ναι. Μπράβο, να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι. Ο Νίκος εδώ, ο φίλος μας, έχει και κουνιάδα, μάλιστα. Παρασκευή, φίλες και φίλοι, 15 του Μάη, φτάσαμε σίως και στο μέσον του Μάη. Περνάει ο καιρός, περνάει ο καιρός και μην τον αφήνετε να χάνετε έτσι. Προγραμματίζετε να κάνετε τη ζωούλα σας να περνάτε όμορφα, να διασκεδάζετε. Ξέρω, οι υποχρεώσεις είναι πολλές, η ζωή είναι δύσκολη, έχουμε πολλά στο κεφάλι μας, αλλά ο χρόνος περνάει νεράκι. Να το λέμε σε εσάς, να το ακούμε κι εμείς, για να είμαστε όλοι καλά και να περνάμε όμορφα. Αυτό έχει σημασία, η υγεία μας και να περνάμε όμορφα. Είναι το ανοιχτό μικρόφωνο, καλά καταλάβατε. Νεκτάριος Αναγνωστάκης και σήμερα στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου έχω τον Στέργιο τον Καραΐσκο, σταθερά και αμετάκλητα όπως κάθε μέρα. Εδώ λοιπόν θα είμαστε παραίτσα μέχρι και τις 2 από τον αγαπημένο σας, από το ράδιο Μεγαλόνισος 89,8, το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής, το οποίο το ακούτε και στην Αθήνα, στην Αττική, μέσω του Crete FM 87,5, αλλά και στα Χανιά μέσω του Radio Pharos 91,8. Φυσικά μεταδίδει και το πρόγραμμά του διαδικτυακά στο radiomegalonisos.gr, μέσα από όπου 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε να ακούτε ζωντανά το σταθμό. Να υπενθυμίσω ότι στην ιστοσελίδα μας υπάρχει διαθέσιμη και μια ενότητα με όλες αυτές τις εκπομπές που έχουμε κάνει, με αυτές τις ωραίες ενότητες που έχουμε εδώ, με το γεωπόνο μας, με την λογοθεραπεύτριά μας, με την ψυχολόγο μας. Όλες αυτές οι διαθέσιμες εκπομπές είναι διαθέσιμες, αλλά και όλες οι συνεντεύξεις που έχουμε κάνει, για να τις ακούσετε όταν έχετε χρόνο και όταν θέλετε έτσι να χαλαρώσετε και να απολαύσετε κάτι διαφορετικό. Φυσικά θα υπενθυμίσω και πάλι ότι σε όλες αυτές τις ενότητες που έχουμε, που φιλοξενούμε εδώ ανθρώπους που είναι επαγγελματίες, ανθρώπους που είναι γνώστες των πραγμάτων αυτών, μπορείτε να έχετε και εσείς συμμετοχή. Μπορείτε να στείλετε και εσείς τα ερωτήματά σας, να στείλετε και εσείς ενδεχομένως τις προτάσεις για τα θέματα τα οποία θέλετε να ακούσετε, και είναι σίγουρο ότι εμείς θα το λάβουμε υπόψη μας και φυσικά θα το αναλύσουμε και θα το απαντήσουμε, ξαναλέω, με ανθρώπους που είναι επαγγελματίες. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι απλά έχουν μία εμπειρία και απλά γνωρίζουν κάτι. Ο καθένας είναι πολύ ενημερωμένος και πολύ εξειδικευμένος στο είδος του, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το οποίο θα πούν θα είναι και απολύτως αξιόπιστο. Βεβαίως να σας υπενθυμίσω για τους υπόλοιπους που θέλετε να επικοινωνήσετε, 28 310 25 835 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο, 69 85 77 75 50 είναι το κινητό μας, στο οποίο υπάρχει και το Viber του σταθμού, Μεγαλόνισος FM Studio papakigmail.com. Αν προτιμάτε το email, όπως και να επικοινωνήσετε, εμείς θα χαρούμε να δούμε την καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την επικαιρότητα, με τα θέματα που τρέχουν, ξεκινώντας με την έκτακτη κοινή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Μαΐου, που πραγματοποίησαν τα διοικητικά συμβούλια του Αγροτικού Συλλόγου Ρεθύμνης και του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Άδελε και του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Πηγής, οι οποίοι εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση στην σχεδιαζόμενη νέα χάραξη του βόρειου οδικού άξονα. Το έγκλημα κατά του ελαιώνα του Ανατολικού Ρεθύμνου, έτσι το χαρακτηρίζουν, η προτινόμενη χάραξη διέρχεται μέσα από αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απειλώντας να αφανίσει τον ιστορικό ελαιώνα της περιοχής. Οι συνεταιρισμοί λοιπόν, σε κοινή τους ανακοίνωση, σε κοινή τους πορεία, καταγγέλουν την παραβίαση του άρθρου 24 του Συντάγματος περί προστασίας του περιβάλλοντος και της αρχής της αειφορίας, θέτοντας ένα κέριο ερώτημα. Γιατί δεν επιλέγεται η διαπλάτηση της υφιστάμενης οδού, όπου υπάρχουν ήδη απαλωτριωμένες εκτάσεις και η υποδομή είναι ευθεία και ανταυτού προκρίνεται η καταστροφή του τόπου μας. Μία ιστορία αποτυχημένων έργων. Με αφορμή τον σχεδιασμό του ΒΟΑΚ, όπως χαρακτηρίζουν, οι εκπρόσωποι των αγροτών προχώρησαν σε μία δρυμία ανασκόπηση των δημόσιων έργων στο νομό, χαρακτηρίζοντάς τα ως μνημεία προχειρότητας και σπατάλης που παρόμοιο
θα γίνει αν υλοποιηθεί η προτινόμενη νέα χάραξη του βόρειου οδικού άξονα. Και αναφέρονται στο αεροδρόμιο Λατζιμά, απαλωτριώσεις εκατομμυρίων για ένα έργο που δεν έγινε ποτέ, στο λιμάνι του Ρεθύμνου με μη ασφαλές και μόνιμα προβληματικό λόγο προσάμωσης, στο Βιοπά, μια αποτυχημένη επένδυση σε ακατάλληλη τοποθεσία, στη λιμνοδεξαμενή Αρκαδίου και στο φράγμα ποταμών, όπως αναφέρουν, έργα που παραμένουν ανενεργά ή ημετελή λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και διαμαχών για την διαχείριση των εσόδων. Στο βιολογικό καθαρισμό, όπως αναφέρουν, με εκατομμύρια κυβικά μέτρα καθαρού νερού να απορρίπτονται στη θάλασσα αντί να αρδεύουν τις καλλιέργειες, και βέβαια κάνουν και αναφορά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, που κρατιέται όρθιο από τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτού, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Οι συνεταιρισμοί λοιπόν μαζί κρούν τον κόνδωνα του κινδύνου για την μόνο καλλιέργεια του τουρισμού. Το ελαιόλαδο, από ό,τι αναφέρουν, είναι ένα 100% εγχώριο προϊόν που κρατά όλη την υπεραξία στην Ελλάδα, με την εξαγωγή του χήμα ή τυποποιημένο, σε αντίθεση με το μοντέλο του μαζικού τουρισμού και του all inclusive, όπου το μεγαλύτερο μέρος των κερδών επιστρέφει στο εξωτερικό. Ο τουρισμός, όπως αναγράφουν, ο τουρισμός μπορεί να χαθεί από μια πανδημία, ένα πόλεμο ή μια κλιματική αλλαγή. Η γη όμως είναι αυτή που θα μας δώσει τροφή, αυτό ακριβώς τονίζουν, και καλούν τους βουλευτές, τους δημάρχους και την περιφέρεια να αναλάβουν τις ευθύνες τους πριν το Ρέθυμνο μετατραπεί σε μια περιοχή παροχής υπηρεσιών χωρίς παραγωγική βάση. Κλείνοντας, η αγροτική γη είναι ιερή και η προστασία της είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν θα επιτρέψουμε να υποθηκευτεί το μέλλον των επόμενων γενεών. Καταλάβετε, το γράφουν χαρακτηριστικά, και αλλάξτε τρόπο ζωής και σκέψης αν δεν θέλουμε να μας κατηγορήσουν οι επόμενες γενναίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία αναφέρουν, και ελπίζω να βρουν ανταπόκριση από τους ανθρώπους αυτούς που μπορούν να δημιουργήσουν κάτι διαφορετικό, μπορούν να αλλάξουν αυτά τα σχέδια, που δεν ξέρω βέβαια κατά πόσον στη φάση που βρίσκονται μπορούν να υπάρξουν αυτές οι αλλαγές που θα ήθελαν οι άνθρωποι αυτοί από τους συλλόγους.

Μην πάτε μακριά και μην ψάχνετε χωρίς να γνωρίζετε. Επισκεφτείτε την εταιρεία Centro σε οτιδήποτε θέλετε να κατασκευάσετε, είτε πρόκειται για έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, είτε πρόκειται για καθιστικό και τραπεζαρία. Οτιδήποτε και αν φαντάζεστε, οτιδήποτε και αν έχετε σχεδιάσει και αν έχετε στο μυαλό σας, όπως και αν είναι το γούστο σας, επισκεφτείτε την εταιρεία Centro και είναι σίγουρο ότι οι άνθρωποι, οι συνεργάτες εκεί με την πολύχρονη εμπειρία θα σας καθοδηγήσουν, θα σας βοηθήσουν και θα υλοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο και πάνω απ' όλα με την αγάπη που έχουν και το μεράκι για το έπιπλο, αυτό το οποίο πραγματικά σκέφτεστε. Η εταιρεία Centro στον Κόμβο Ατσιπόπουλου, μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr.

0: Και όπως συνηθίζουμε το τελευταίο διάστημα, κάθε Παρασκευή να φιλοξενούμε τον φίλο μας και τον συνεργάτη μας, τον Δημήτρη το Βεζίρη, προκειμένου να μας ενημερώσει για τον καιρό, για την σημερινή ημέρα, αλλά και το Σαββατοκύριακο και λίγο για την εβδομάδα που μας έρχεται, να έχουμε μία εικόνα ώστε να είμαστε όσο πιο προετοιμασμένοι γίνεται. Δημήτρη, καλώς ήρθες και σήμερα.
1: Καλημέρα Νεκτάρη, καλημέρα σε εσένα και όλους τους ακροάτες. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας και νομίζω ότι μας αφορά όλους ο καιρός, γιατί πάρα πολλοί φίλοι μας έτσι έχουν προγραμματίσει κάποια εκθέτη το Σαββατοκύριακο, γι' αυτό είναι εξάλλου, για να ξεκουραζόμαστε. Να πούμε λοιπόν ότι ο καιρός σήμερα δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, έχουμε μια ψηλή μεταβολή του καιρού κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην Κρήτη υπάρχουν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές και υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για βροχή το μεσημέρι στη δυτική ορεινή Κρήτη, Νεκτάρια. Δηλαδή στα πιο ψηλά τμήματα, δεν μιλάμε για τα παιδινά, κάποιες ψυχάλες ουσιαστικά. Οι άνεμοι πλέον στην Κρήτη από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία περίπου κυμαίνεται από 17 μέχρι 24, τοπικά ίσως και σε διάφορα έτσι μέρη τα οποία ευνοούνται από ειδικές συνθήκες να φτάσουμε και τους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχει άστατος καιρός όπως είπαμε, είναι οι καλοκαιρινές αυτές μπόρες, οι ανοιξιάτικες μάλλον για την ακρίβεια, οι οποίες συνήθως συμβαίνουν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες για 1-2 ώρες και μετά ο καιρός ξαναφτιάχνει. Για αύριο Σάββατο θα έχουμε μία μεταβολή του καιρού, καθώς σε μία μικρή διαταραχή, μία τραφ, short wave τραφ, ερχόμενη από τα Βαλκάνια, θα διασχίσει γρήγορα τη χώρα μας και θα σημειωθούν κάποια φαινόμενα τα οποία ίσως φτάσουν μέχρι και την Κρήτη αύριο. Θα υπάρχει δηλαδή, στην αρχή θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν από τα δυτικά, θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και στην Πελοπόννησο. Το φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν στα βορειοανατολικά. Στην περιοχή της Κρήτης, εκείνο το οποίο θα υπάρχει αύριο, δεν θα είναι τόσο η πιθανότητα αυτή για το ψηλόβροχο, όσο η μεταφορά αφρικανικής κόλλης. Οι άνεμοι στρέφονται από νότιες διευθύνσεις, κοντά στα 4 με 5, ίσως τοπικά και 6 μποφόρ, και αυτό σηματοδοτεί την μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Σε καμία των περιπτώσεων όμως δεν θα έχουμε τη μεταφορά που είχαμε εκείνες τις ημέρες, όπου το πεδίο ήταν πραγματικά εφιαλτικό. Έτσι, αύριο στην Κρήτη, πιθανότητα κάποιων ψηλόβροχων άνευ σημασίας και με ανοίγματα θα είναι ο καιρός, και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, καθότι οι άνεμοι γίνονται νότιο-δυτικοί, και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, αυτό θα ανεβάσει και τον υδράργυρο κατά 2 με 3 βαθμούς, και έτσι τοπικά στην Κρήτη θα έχουμε 25 με 26, ίσως πολύ τοπικά ακόμα και τους 28 βαθμούς. Πολύ καλή θερμοκρασία νομίζω, ούτε δυσφορία θα υπάρχει, ούτε ψύχρα, και νομίζω ότι είναι πολύ ευνοϊκή θερμοκρασία. Την Κυριακή τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Αυτή η short wave τραφ θα απομακρυνθεί προς την Τουρκία και θα καθαρίσει ο καιρός και στη Βόρεια Ελλάδα. Κάποια υπολείμματα από βροχές και καταιγίδες ίσως σημειωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη χωρίς καμία ιδιαίτερη σημασία. Να πούμε εδώ πέρα βέβαια και κάτι παράδοξο, Νεκτάριο, ότι υπάρχει αυξημένη υγρασία, κάτι σπάνιο για μήνα Μάιο, και ίσως παρατηρηθούν και ομίχλες μεταφοράς τόσο στην Κρήτη όσο και στα υπηρετικά. Ομίχλες για μήνα Μάιο δεν είναι και πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, αλλά συμβαίνει λόγω της αυξημένης υγρασίας. Οι άνεμοι την Κυριακή θα γυρίσουν παντού σε βορειοδυτικούς, και το ρεύμα ευνοείται από βορειοδυτικό άνεμο, είναι ο Μαΐστρος, ο οποίος θα καθαρίσει και την ατμόσφαιρα, θα απομακρυνθεί η αφρικανική σκόνη και η θερμοκρασία θα πέσει περίπου 1 με 2 βαθμούς, κοντά στους 25 βαθμούς την Κυριακή. Από Δευτέρα γενικά μετά και την Τρίτη θα είναι δύο μέρες αρκετά καλές πανελλαδικά, δεν θα έχουμε προβλήματα καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βοριάδες, οι οποίοι θα είναι κοντά στα 6 μποφόρο στα πελάκι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια προοδευτική μικρή άνοδο και την Τρίτη οι άνεμοι ίσως φορτσάρουν σε εισαγωγικά και ένα μποφόρο ακόμα να φτάσουν δηλαδή τοπικά και τα 7. Κάποιες πιθανότητες βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων ίσως σημειωθούν στα πιο ορεινά μέρη, δίχως καμία απολύτως σημασία, και στην Κρήτη δεν υπάρχει ούτε καν υποψία γι' αυτό. Άρα συνοψίζοντας, να πούμε ότι Παρασκευή και Σάββατο κάποιες ελάχιστες πιθανότητες στη δυτική ορεινή Κρήτη κυρίως για βροχές, νοτιάδες μέχρι την Κυριακή τις προμεσημβρινές ώρες με αφρικανική σκόνη, μετά βελτίωση του καιρού, βοριάδες, διάβια και ικανοποιητικές για την εποχή θερμοκρασίες. Και εδώ πέρα να πούμε ότι και κάποια στοιχεία αρχίζουν σιγά σιγά δειλά να φαίνονται. Αρχικά να πούμε για το Μάιο ότι μετά τις 21 του μηνός του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης ο καιρός θα καταστεί αρκετά άστατος Νεκτάριε στη χώρα μας, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από τη Ρωσία θα προκαλέσουν βροχές και καταιγίδες που ίσως φτάσουν ακόμα και στην Κρήτη. Έτσι θα κινήσει ο καιρός μέχρι και το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Μαΐου. Το μόνο ευχάριστο στην υπόθεση είναι ότι δεν προβλέπεται θερμή εισβολή, δεν προβλέπεται πρόωρος καύσωνας όπως συμβαίνει συνήθως καμιά φορά και το Μάιο, και αυτό νομίζω είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο, διότι ακόμα και τα σχολεία είναι ανοιχτά, τα παιδιά γράφουν εξετάσεις και νομίζω ότι είναι αρκετά πρόωρο να ταλαιπωρούμαστε από τέτοιες.
0: Σίγουρα. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια, όπως είπα και στην μια προηγούμενη εκπομπή, να τα φυλάξουμε τα χειμερινά, αλλά ας κρατήσουμε καμία ζακετούλα. Έτσι, όπως καταλαβαίνω, θα έχει λίγο καμιά ψυχρούλα έτσι ο Μάιος ακόμα πίσω. Οπότε να είμαστε προετοιμασμένοι. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
1: Και να πω εδώ και στους ακροατές ότι συλλέγω σταδιακά και τα πρώτα στοιχεία για το μήνα Ιούνιο. Έχω φτάσει σε ένα ποσοστό 70-75% και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα αρχίσω να λέμε και κάποιες πληροφορίες τι διαθέτει για τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όταν είσαι έτοιμος, μας τα αναλύεις, μας τα μεταφέρεις για να ξέρουμε κι εμείς τι θα δούμε από τον καιρό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Να περάσεις όμορφα το Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια, γεια χαρά.

Αυτά με τον καιρό, φίλες και φίλοι. Αυτά με τον συνεργάτη μας, τον Δημήτρη το Βεζίρη. Για μία ακόμα φορά μας είπε τα πράγματα έτσι όπως είναι και όπως πρέπει να τα περιμένουμε για τις επόμενες ημέρες. Λίγο πριν περάσουμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα των 1:30, να σας πω για την Τοσκάνα. Εγώ στο τέλος της εκπομπής θα πεταχτώ μία βόλτα από την Τοσκάνα, γιατί θέλω να απολαύσω μία πάρα πολύ ωραία. Μου έχει μυρίσει αυτή η καταπληκτική αγαπημένη μου η μακαρονάδα η Γκαλίνα, και θα πάρω Στέργιο και μία ωραία πίτσα μπαρμπεκιού η οποία είναι φανταστική, και θα πάρω και μία σαλάτα του σεφ. Νομίζω ότι αυτή η τριλογία είναι αυτή που θα την απολαύσω με κάποιον, τώρα με σένα, με τον Νίκο, δεν ξέρω. Ποιος με ακολουθήσει θα είναι και ο τυχερός. Θα είναι και ο τυχερός εκεί στην Τοσκάνα, στην Ζιμβρακάκη 3, κάτω από τη σχολή χωροφυλακή. Σας το προτείνω και εσάς, φίλες και φίλοι. Αν θέλετε να κάνετε ένα ωραίο διαλυματάκι, να βρεθείτε εκεί στο χώρο όμορφα και ωραία, να χαλαρώσετε. Διαφορετικά, μπορείτε να παραγγείλετε στο δικό σας χώρο, αν εργάζεστε στην εργασία σας, αν είστε στο σπίτι σας και ξεκουράζεστε και εκεί. Μην ξεχνάτε, η Τοσκάνα προσφέρει μια πάρα πολύ ωραία έκπτωση 10% εάν επιλέξετε να παραγγείλετε τηλεφωνικά. 28 310 55 545, για να απολαύσετε αυτό το οποίο θέλετε και τώρα αυτές τις ώρες τις μεσημεριανές, που θέμε και κάτι έτσι πιο ωραίο να μας κρατήσει για το υπόλοιπο της ημέρας. Αν πάλι θέλετε το βραδάκι, που είναι και Παρασκευή σήμερα και ξέρω ότι είναι μια ημέρα που πολλοί παραγγέλνουν να παίξω, είναι μια πολύ ωραία ιδέα να το συνδυάσετε με μια ωραία ταινία, με κάτι χαλαρό έτσι για να περάσει η ώρα και να απολαύσετε αυτό το οποίο θέλετε. Είμαστε έτοιμοι για τις διαφημίσεις, μείνετε συντονισμένοι, πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί υπογνούνται εδώ και ώρες. Φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείου 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
6: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
7: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Χημικές τουαλέτες Gaon Vaisse. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaon Vaisse. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vaisse σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας, geonvese.gr.
11: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
13: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
12: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα ξέχαστο γλέντι με τον Οικομανόλη Νύκταρη και το συγκρότημά του.
14: Μαμά μου, μην κλαις για μένα.
13: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
12: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
13: Τηλέφωνο 210-5150-030.
12: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
13: Αόρι.
12: Αόρι.
15: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
16: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη ξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
15: Καλά, καλά.
16: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
17: Η αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
18: Κρίνη μου και να πιάτε χαμπό, στο βαστά η καρδιά σου.
17: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
19: Κομμάτι της παράδοσης.
20: Εμείς εδώ στο Ράδιο Μεγαλώνησος, φίλες και φίλοι, το ζούμε κριτικά και μας χαροποιεί ιδιαίτερα που και εσείς ακολουθείτε αυτή την τακτική, στηρίζετε την κριτική μουσική, στηρίζετε το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής στο Ράδιο Μεγαλώνησος και φυσικά οφείλουμε να πούμε και να λέμε συνεχώς ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες εσάς που φέρνετε το ραδιόφωνο, το Ράδιο Μεγαλώνησος στην πρώτη θέση των προτιμήσεών σας, είτε πρόκειται για φίλους που μας ακ

μικρόφωνο μας είναι πάντα ανοιχτό. Αυτός είναι και ένας λόγος που ονομάσαμε έτσι την εκπομπή μας, γιατί είναι και ένα βήμα προς όλους εσάς που θέλετε να δημοσιοποιήσετε κάτι, που θέλετε να σχολιάσετε κάτι, που θέλετε η φωνή σας να ακουστεί λίγο παραπέρα. Αυτό ακριβώς κάνουμε εδώ από την εκπομπή μας, και οτιδήποτε θέλετε φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε 28 310 25 835, ή να μπείτε στην ιστοσελίδα μας radiomegalonisos.gr, όπου θα βρείτε και πάρα πολλούς άλλους τρόπους επικοινωνίας. Πριν από λίγο υποπλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που προκάλεσε την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου. Νωρίτερα σήμερα στην περιοχή της Καλλιθέας, και μάλιστα από ό,τι βλέπω σε πληροφορίες κοντά σε νηπιαγωγείο της περιοχής, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο κατοικίας όπου υπήρχαν φιάλες υγραερίου, γεγονός που προκάλεσε άμεση ανησυχία, καθώς το σημείο βρίσκεται δίπλα και σε πολλά σπίτια. Στην περιοχή έσπευσαν 3 πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν άμεσα για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικές κατοικίες. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες απομάκρυναν τις φιάλες υγραερίου από το χώρο, περιορίζοντας τον κίνδυνο. Από την φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στο σημείο όπου βρίσκονται οι φιάλες. Ευτυχώς η πυρκαγιά έχει σβήσει, δυστυχώς όμως τα αίτια της εκδήλωσης δεν έχουν ακόμα γίνει γνωστά, διερευνώνται. Συγγενής του ιδιοκτήτη του σπιτιού που βρέθηκε στο σημείο ανέφερε πως επικράτησε αναστάτωση όταν έγινε αντιληπτή η φωτιά, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ξεκίνησε ή προς ποια κατεύθυνση κινήθηκαν. Ευτυχώς όλα καλά, αφού ήταν άμεση η επέμβαση δεν υπήρξε κανένα περαιτέρω πρόβλημα.

Θα έρθουμε στο Ρέθυμνο. Συνολικά 208 παραβάσεις κατέγραψαν οι αστυνομικές αρχές σε συντονισμένη δράση που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου στο πλαίσιο των ελέγχων για την οδική ασφάλεια. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων πρέπει να πούμε ότι εξετάστηκαν 365 οχήματα, με την αστυνομία να εντοπίζει παραβάσεις που σχετίζονται κυρίως με τη μη χρήση ζώνης και κράνους, την υπερβολική ταχύτητα αλλά και αντικανονικούς ελιγμούς. Επιπλέον βεβαιώθηκαν παραβάσεις για χρήση κινητού κατά την οδήγηση, φθαρμένα ελαστικά, παραβιάσεις κταίου, καθώς και άλλες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο της επιχείρησης ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα, ενώ οι έλεγχοι σύμφωνα με την αστυνομία θα συνεχιστούν σε όλη την Κρήτη με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Να πούμε ότι ελέγχθηκαν και αρκετά ποδήλατα και διερχόμενα ηλεκτρικά πατίνια και οχήματα, τα οποία και αυτά βρίσκονται στο μικροσκόπιο το τελευταίο διάστημα, αν και βλέπουμε ότι καθημερινά, όσον αφορά τα πατίνια, καθημερινά βλέπουμε και κάποιο ατύχημα τόσο στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Με ρεκόρ συμμετοχών αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου ο 16ος γύρος του Ρεθύμνου, που πλέον αποτελεί έναν ξεχωριστό θεσμό για την πόλη μας. Ο γύρος της πόλης διοργανώνεται από το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης με τη συνεργασία και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου, της Ένωσης Γυμναστών Ρεθύμνου και του Τμήματος Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών, αλλά και φυσικά του Ερυθρού Σταυρού. Η διοργάνωση με σύνθημα «Στο Ρέθυμνο πετάμε, δεν περπατάμε» έχει πολυπίκυλο και πολυσχηδή χαρακτήρα, καθώς περιλαμβάνει 6 παράλληλους αγώνες σε αποστάσεις 1.000, 5.000 και 10.000 μέτρων και απευθύνεται σε μια ευρύτερη γκάμα ατόμων. Το Ρέθυμνο αναμένεται να πλημμυρίσει για άλλη μια φορά σε μια καταξιωμένη στο πέρασμα του χρόνου αθλητική εκδήλωση που χαρίζει σε όλους τους συμμετέχοντες και σε όλες τις συμμετέχουσες, ανεξαρτήτως ηλικίας και αθλητισμού υποβάθρου, μια πολύ αναζωογονητική, απολαυστική και βιωματική εμπειρία, όπως επίσης

επίσης και την ευκαιρία να γνωρίσουν ακόμη περισσότερο την πόλη μας. Η εκκίνηση του αγώνα των 10.000 μέτρων θα δοθεί στις 9 το πρωί από το Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου, ενώ στις 11 θα βγουν στο δρόμο οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στις υπόλοιπες κατηγορίες. Ο τερματισμός όλων των διαδρομών θα πραγματοποιηθεί επίσης στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου, όπου γύρω στις 12 θα λάβει χώρα και η τελετή των απονομών. Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εκείνη τη μέρα. Όπως είναι λογικό, ο Δήμος Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχέας Ρεθύμνου έχουν καταρτήσει το πρόγραμμα των αγώνων και έχουν καταλήξει στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν την Κυριακή. Καλό είναι την Κυριακή οι οδηγοί να αποφύγουν όσο το δυνατόν τις άσκοπες μετακινήσεις τις ώρες των αγώνων από τις 9 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι, να γνωρίζουν ότι κάποιοι δρόμοι θα είναι αποκλεισμένοι, όπως επίσης ότι θα πρέπει να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και εθελοντών που θα βρίσκονται στα σημεία αυτά τα οποία θα λάβει χώρα αυτός ο πολύ πολύ ωραίος αγώνας, που πραγματικά, αν πιστεύετε ότι μπορείτε να ανταπεξέλθετε, να λάβετε και μέρος, είναι μια ξεχωριστή εμπειρία και μόνο καλό θα κάνει. Centro Kitchen το προτείνουμε και το ξαναπροτείνουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει 100% σε αυτό το οποίο θέλετε να κατασκευάσετε. Είτε πρόκειται για έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, είτε πρόκειται για καθιστικό και τραπεζαρία, οτιδήποτε θέλετε να κατασκευάσετε, η εταιρεία Centro συνδυάζει τη νέα τεχνολογία, τα άριστα υλικά και την τεχνογνωσία με την αισθητική, αλλά και βέβαια την αγάπη και το μεράκι για το έπιπλο, γιατί χωρίς όλα αυτά δεν πρόκειται να τα καταφέρεις να κάνεις καλές δουλειές. Η Centro λοιπόν το γνωρίζει πολύ καλά, γι' αυτό και τα ακολουθεί εδώ και 50 χρόνια. Επισκεφτείτε και εσείς την εταιρεία Centro στον Κόμβο Ατσιπόπουλου, αλλά και λάβετε έτσι και μία παραπάνω γνώση μέσω της ιστοσελίδας centrokitchen.gr, όπου υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις και tips για πάρα πολλά πράγματα που ενδεχομένως να θέλετε να κατασκευάσετε.

Με εισιτήριο 5 ευρώ και νέο μοντέλο διαχείρισης ανοίγει αύριο το κουρταλιώτικο φαράγγι. Τα έσοδα θα κατευθύνονται στη συντήρηση του χώρου, σε δράσεις προστασίας της φύσης αλλά και σε μελέτες για την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής. Με νέο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης και εισιτήριο εισόδου, όπως είπαμε, 5 ευρώ, ανοίγει αύριο Σάββατο για την φετινή τουριστική περίοδο το κουρταλιώτικο φαράγγι, σε μια προσπάθεια προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και καλύτερης διαχείρισης της αυξημένης επισκεψιμότητας που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που υλοποιείται από την συνεργασία του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, η ελεγχόμενη πρόσβαση στο φαράγγι θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του χώρου και φυσικά η προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος. Όπως επισημαίνεται, η εφαρμογή του νέου πλαισίου αποτέλεσε απάντηση στην αυξημένη και συχνά άναρχη επισκεψιμότητα των προηγούμενων ετών, η οποία είχε δημιουργήσει πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον, συσσόρευση απορριμμάτων αλλά και αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια των επισκεπτών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής των δύο φορέων προχωρούν παράλληλα παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας και την αναβάθμιση των υποδομών με βελτιώσεις στα μονοπάτια, ανάπτυξη υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες. Παράλληλα, τα έσοδα από το εισιτήριο των 5 ευρώ θα κατευθύνονται στην συντήρηση του χώρου, σε δράσεις προστασίας της φύσης αλλά και σε μελέτες για την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής έως και το φοινικό δάσος Πρέβελη, με στόχο την διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μοντέλου διαχείρισης για έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς προορισμούς της Κρήτης. Καθημερινές δυστυχώς οι ουρές και τα προβλήματα στο βόρειο δικό άξονα, από ό,τι φαίνεται, επήγει η διαχείριση των θεμάτων κατά την κατασκευή του έργου, με πυρήνα την πρόοδο των έργων στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης και κοινή συνισταμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή τους, τέθηκαν όλοι οι παράμετροι, καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών, στην σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο. Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι αρμόδιοι φορείς από Υπουργεία αλλά και από την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και την ελληνική αστυνομία, με βασικό αντικείμενο τα προβλήματα κυκλοφορίας, τα μέτρα οδικής ασφάλειας και τον καλύτερο συντονισμό των εργοταξίων σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις, την έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις του βόρειου δικού άξονα, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο σε νέο οδικό δίκτυο όσο και σε παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζήτησαν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και Επίλυση Προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγάλου αυτού έργου υποδομής. Σε δηλώσεις της, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, η κυρία Λιονή, αναφορικά με τη σύσκεψη, αναφέρει ότι έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση, διότι έχουν ξεκινήσει τα έργα στο ΒΟΑΚ αλλά και τα έργα οδικής ασφάλειας που εκτελούνται από το Υπουργείο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες στην καθημερινότητα. Όταν γίνεται, όπως συνεχίζει, ένα τόσο μεγάλο έργο, λογικό είναι σε πολλά σημεία του και όταν παράλληλα σε αυτό το δρόμο υπάρχει κίνηση να υπάρχει μια ταλαιπωρία. Αυτή η ταλαιπωρία όμως θα πρέπει κατά το δυνατόν να τη μειώσουμε. Έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλές δυσλειτουργίες, όπως αναφέρει. Είναι η αρχή και εμείς σαν περιφέρεια και αντιπεριφερειάρχες καταθέσαμε υπομνήματα σε ό,τι αφορά τα όσα έχουμε δει, παρατηρήσει οι πολίτες και οι υπηρεσίες σε κάθε περιοχή. Τέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις και μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την απομείωση των κυκλοφοριακών ζητημάτων στη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
διαδικασιών, μεταξύ των οποίων, όπως σημείωσε η κυρία Λιονή, είναι στο πλαίσιο του εφικτού, όπου μπορεί ο δρόμος να γίνει τρίχνος, αυτό να προχωρήσει, όπου όμως δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή, οι εργασίες να εκτελούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας και όχι σε ώρες αιχμής. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό και πρέπει πραγματικά να βρεθεί άμεση λύση. Καλές οι προτάσεις αυτές που αναφέρουν για να εκτελούνται οι εργασίες στη διάρκεια της νύχτας, αρκεί φυσικά να γίνουν δεκτές από τα αρμόδια υπουργεία και τους αρμόδιους φορείς που εκτελούν τα έργα. Εγώ βέβαια θα έρθω να πω τώρα ότι αφού γνωρίζαμε ότι θα γίνουν οι κατασκευές ή τα έργα όλα αυτά και γνωρίζαμε ότι σε πάρα πολλά, στα περισσότερα σημεία του Βόρειου Οδικού Άξονα δεν υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξουν τρεις λωρίδες, υπάρχουν δύο λωρίδες, οπότε χρησιμοποιούμε τη μία. Τα γνωρίζαμε από πριν αυτά τα θέματα. Γιατί φτάσαμε στο σημείο αυτό και εν μέσω της έναρξης της καλοκαιρινής περίοδου να συζητάμε τώρα για το πώς θα λυθούν αυτά τα προβλήματα? Από όταν σχεδιάστηκαν αυτά τα έργα, από όταν ανακοινώθηκαν, δεν υπήρχε ο ανάλογος σχεδιασμός. Περιμένουμε δηλαδή πάλι να φτάσουμε στο σημείο που θα ταλαιπωρείται ο κόσμος, που θα αρχίσει η αγανάκτηση, που θα αρχίσουν να φωνάζει ο κόσμος, να δυσανασχετεί, για να αρχίσουμε να κάνουμε συνεδριάσεις και να σκεφτόμαστε τι θα απαντήσουμε και πώς θα βρούμε λύση και αν υπάρχει λύση και αν δεν υπάρχει λύση? Αυτό είναι ένα ερώτημα και καλό θα ήταν κάποια στιγμή να απαντηθεί από κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν κάτι παραπάνω. Πιάτσα detox το σκάνα, φίλοι μου, αν δεν μπορείτε να βρεθείτε εκεί στο χώρο τους, προτιμήστε να παραγγείλετε τηλεφωνικά 28 310 55 545, και η Τοσκάνα σας ανταμείβει με μια πάρα πολύ ωραία έκπτωση 10% σε ό,τι και αν αποφασίσετε να απολαύσετε. Αν πάλι θέλετε να κάνετε ένα ωραίο διάλειμμα, επισκεφτείτε την Τοσκάνα να απολαύσετε την κρύα μπυρίτσα σας, το ωραίο το εμφιαλωμένο το κρασάκι σας, είτε οτιδήποτε άλλο θέλετε να απολαύσετε. Συνοδεία φαγητού και όμορφης παρέας στην Σιβρακάκη 3, κάτω από τη σχολή χωροφυλακής. Η Τοσκάνα είναι εκεί και σας περιμένει από νωρίς το μεσημέρι, από τη μία περίπου το μεσημέρι μέχρι και αργά το βράδυ, για να βρεθείτε εκεί και να περάσετε όμορφα τις στιγμές αυτές που θα διαλέξετε λίγο να χαλαρώσετε και να ηρεμήσετε. Να σας πω λίγο και για το κτηματολόγιο στα Χανιά. Εστάλησαν και στους ιδιοκτήτες των Χανίων τα πρώτα mail για το κτηματολόγιο. Ασφικτική κρίνεται η ημερομηνία για διορθώσεις. Τα φόπλακα για την τροπολογία, όπως αναφέρουν. Με ηλεκτρονικά μηνύματα το ελληνικό κτηματολόγιο ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας ότι η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων για την περιφερειακή ενότητα Χανίων θα αρχίσει στις 25 Μαΐου, κάτι ανάλογο που είδαμε σχετική ενημέρωση να γίνεται και για νωρίτερα για τον ομό Ρεθύμνο. Η ενημέρωση των πολιτών μέσω μηνυμάτων δημιουργεί την εντύπωση ότι μπαίνει τα φόπλακα στην πρόταση τροπολογίας της υφιστάμενης διάταξης, την οποία θα προωθούσαν οι βουλευτές των Χανίων σε μια προσπάθεια να αποτραπεί ο χαρακτηρισμός των 2/3 του νησιού του νομού ως δασικά. Στα mail που εστάλησαν αναφέρεται ότι μετά την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων θα δοθεί περιθώριο μέχρι και τις 27 Ιουλίου στους ιδιοκτήτες να ελέγξουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος για την προηγούμενη ώρα. Όπως κάθε μέρα ήταν και σήμερα ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης κοντά σας με την εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν και σήμερα ο Στέργιος ο Καραΐσκος. Πάμε για ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, να τα κλείσουμε όλα, να αποφορτιστούμε και να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Το εύχομαι σε όλους εσάς που μπορείτε να το κάνετε. Εμείς εδώ θα είμαστε και πάλι την Δευτέρα, λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά, γεια χαρά σε όλους.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
4: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσανε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
4: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
5: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
8: In Alumin.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μητατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
10: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
11: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
12: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
11: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
13: Ξενύχτη με
14: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
15: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
14: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
15: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
14: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
15: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
14: Element System, τύπου Dexion και Spider.
15: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
14: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
15: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
16: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
17: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
13: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
18: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
19: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
20: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
21: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
20: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
21: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε Ελληνίδες, Έλληνες, Ελληναράδες, από όπου και μας ακούτε, από την ενδοχώρα, οι απόδημοι, οι Έλληνες ομογενείς, τα παλικάρια μας, αυτοί που κρατάνε το κερί αναμένο του ελληνοχριστιανισμού, εσείς που πιστεύετε και έχετε το όραμα ζωντανό τοποθούμενο, εσείς που δεν εγκαταλείψατε την προσπάθεια, εσείς που επιμένετε καρτερικά γιατί πιστεύετε, γιατί δεν ακούτε τις ψεύτικες σιρήνες της ήττας. Δεν υπάρχει καμία ήττα. Ο ελληνοχριστιανισμός είναι προορισμένος για άλλη μια φορά να ξανανικήσει. Είναι υπογεγραμμένο εις τον ουρανό επάνω, στη βασιλεία του Χριστού, στη βασιλεία του ότι η Ελλάς θα ανασηκωθεί από τις τάχτες της σαν το Φοίνικα, ως σαν το Φοίνικα. Ζήτω η αιωνία Ελλάς του Χριστού. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό, παρόλα τα εμπόδια, παρόλο τον πόλεμο, ο οποίος πολλές φορές είναι νοσηρός, είναι ύπουλος, είναι πισόπλατος, είναι αδίστακτος. Εμείς στεκόμαστε, δεν σταματάμε, δεν πέφτουμε, δεν γονατίζουμε, δεν γνωρίζουμε τι είναι υποχώρησης. Η λέξη υποχώρησης για μας δεν υπάρχει. Εγώ ως Αλέξανδρος Μουζουράκης, αλλά και ως πρόεδρος του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος, γνωρίζω με βεβαιότητα ότι θα νικήσουμε. Γι' αυτό και επιμένω. Το γνωρίζω αυτό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι στρωμένος ο δρόμος με ένα κόκκινο χαλί. Πρέπει να αγωνιστούμε για το κάθε εκατοστό. Ο Θεός θέλει, αρκεί να θέλουμε κι εμείς. Μην το βάζετε κάτω. Μην υποχωρείτε. Και έτσι όλοι μαζί θα δικαιωθούμε. Και προσέχτε τα αποκόμματα και τις παγίδες. Γιατί γέμισε ο ντουνιάς με αποκόμματα και παγίδες. Κάποιοι μετέτρεψαν σε προσωπική τους υπόθεση το ζήτημα της χώρας. Όχι, αυτό δεν θα το ανεχτούμε, το καταδικάζουμε. Εμείς αγωνιζόμαστε για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Δεν είναι εδώ ένα παζάρι, έτσι όπως πάνε να μετατρέψουν. Πέραν από αυτούς που ξέραμε, σήμερα έρχονται και κάτι καινούριοι ευκαιριακοί που εργαλειοποιούν το οτιδήποτε είναι αυτό. Το σειρμό των τρένων, ένας άλλος το παίζει πατερούλης, πνευματικός. Όχι, φτάνει πια. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε στάση και να έχουμε σωστές θέσεις για την Ελλάδα και το λαό μας. Τέλος πια με αυτά τα δίθεν ρομαντικά, τα οποία κρύβουν κάτι πολύ επικίνδυνο από πίσω. Τέλος με την αγανάκτηση. Την αγανάκτηση τη χρειάζεστε, τη μετατρέψετε σε δύναμη μυαλού, όχι πλέον πειράματα. Κρίνεται το μέλλον της πατρίδος μας εις τις επόμενες εθνικές εκλογές. Εθνικές δεν είναι, αλλά πρέπει να ξαναγίνουν, για να φέρουμε αργότερα και τα δημοψηφίσματα, να αποφασίζετε εσείς για το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας και του λαού μας. Αν το καταλάβετε, θα είναι ευχής έργων. Εμείς θα πάμε μέχρι τέλους. Και όπως συνομίλησα και με έναν ιερέα πραγματικό και αληθινό, τον πατέρα Γιώργιο Αλευρά,
Τον ρώτησα τι θα κάνουμε με αυτούς τους ραγιάδες εδώ. Βαφτίζονται, γίνονται Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι ανατινικουμένοι. Κατά μήκος και κατά πλάτος. Σε όλο τον κόσμο, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Ισραήλ που ασπάζονται την αλήθεια και την αγάπη του Χριστού. Παντού στην Αυστραλία, στον Καναδά. Στη Γερμανία, παντού, σε όλο τον κόσμο. Αλλά εδώ έχουμε μια μερίδα ραγιάδων. Τι θα τους κάνουμε αυτούς? Να, άμα θέλουν να σέρθουν. Διαφορετικά δεν τους έχουμε ανάγκη. Αυτό σας απαντάω και τώρα. Ή αλλάζετε στάση και επιζητείτε το γεγονός να ξαναγίνετε Έλληνες ή διαφορετικά Έλληνες χριστιανοί, γιατί ο βασιλιάς του ελληνικού έθνους είναι ο Ιησούς Χριστός ο Εσταυρωμένος. Αυτός είναι. Αυτός είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Ο βασιλεύς των βασιλευόντων. Αυτός είναι. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Και επίγειος εννοείται είναι για τους Έλληνες ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Ισάγγελος αυτός, ο Αρχάγγελος αυτός. Που έχουμε πάρει ήδη. Το συζητήσαμε με πνευματικούς ανθρώπους. Μπορούμε να του κάνουμε και μνημόσυνο. Διότι υπήρξε μια τις μεγαλύτερες μορφές του κόσμου, του πλανήτη μας. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Αυτά θέλω να τα βάλετε στην καρδιά σας μέσα, στο μυαλό σας. Ακούστε τα αυτά, εσείς που τώρα οδηγείτε και μ' ακούτε. Εσείς που μ' ακούτε στο εξωτερικό, που είστε διπλοί Έλληνες. Εσείς που η καρδιά σας είναι φλογερή και ζεστή και αγαπάτε την πατρίδα αυτή στο εσωτερικό. Όλοι, ακόμα και οι φιλέλληνες, όλοι σας, ακόμη και αυτοί που, ακόμα και αυτοί που έχετε λιγότερο ελληνικό DNA, δεν έχει σημασία, έχετε όμως ελληνικό DNA. Όπως εκείνος ο Λεβέντης, ο αρχιστράτηγος στην Ουγκάντα. Αυτό το παλικάρι, αυτός ο φουριάρης άντρας. Τι πάει να πει επειδή έχει παραπάνω μελανίνες και είναι λίγο πιο μαύρο στο χρώμα. Η ψυχή του αναβλύζει Ελλάδα. Χριστό και Ελλάδα. Αυτά τα παλικάρια. Και υπάρχουν και Έλληνες Ρωμά που μιλάνε για εθνική συνείδηση. Καταλαβαίνετε ότι ο ελληνισμός, ο ελληνοχριστιανισμός είναι οδός σωτηρίας. Είναι η σωστή στάση. Είσαι αυτή την ζωή. Η αρχή και το τέλος. Διότι κορονίδα της παρακαταθήκης του και της διδασκαλίας του είναι ο Ιησούς Χριστός ο Εσταυρωμένος. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Εκείνου του ανήκει και του πρέπει όλη η δόξα. Είναι ο μόνος δίκαιος, ο μόνος Άγιος. Και είχα μια πολύ ωραία πνευματική εμπειρία εχθές. Και σας μεταφέρω αυτά που αισθάνθηκα. Σας τα εξομολογούμε. Για να πάρετε, μωρέ, δύναμη. Για να σηκωθείτε, μωρέ. Να ξεσκουριάσετε, μωρέ. Να έχετε, μωρέ, δύναμη μέσα σας. Γιατί είσαστε νήσια τέκνα του Χριστού. Αυτό είμαστε. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτή εκκληρονομήσαμε και αυτή θα μεταλαμπαδεύσουμε. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν μιλάμε απλά εδώ για πολιτική. Εννοείται πως πρέπει να μιλάμε για πολιτική. Κάτι καλύτερο από την πολιτική δεν υπάρχει. Διότι μπορείς να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη. Τις ζωές του συνόλου. Δεν εννοούμε οικονομική αποκατάσταση. Να κάνεις όμως τη ζωή σου πιο ποιοτική. Πιο σωστή.
Γι' αυτό πρέπει να είναι στα πράγματα αρσενικοί, φυσιολογικοί άνθρωποι. Και όχι εκείνοι που κουνάνε τον καρπό τους. Και δεν με νοιάζει τι κάνουν στα σπίτια τους οι άνθρωποι. Αλλά δεν μπορούν να αναλαμβάνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοια πάθη. Πώς θα άρχουν? Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μας επιλύσουν τα προβλήματα όταν δεν έχουν λύσει τα δικά τους? Αδέρφια μου, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να δώσετε μια καθαρή εντολή στο Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος, που είναι κάτι παραπάνω από κόμμα, είναι μια οικογένεια. Είναι η οικογένεια των Ελλήνων. Η μεγάλη οικογένεια που χωράνε όλοι μέσα. Όλοι. Όλοι εσείς που αγαπάτε τον Χριστό, την Ελλάδα και τον Μεγάλο Αλέξανδρο χωράτε. Που αγαπάτε τις αγωνίστρες και τους αγωνιστές. Εσείς που πιστεύετε σε μια Ελλάδα ανώτερη και μεγάλη. Που θέλετε η Ελλάδα να βρει το βήμα της. Να βρει τη θέση που της αξίζει. Δικαιωματικά και πραγματικά που της αξίζει. Γι' αυτό που προορίζεται να γίνει, καθώς προορίζεται να ζήσει η Ελλάς του Χριστού. Πάμε λοιπόν. Πάμε κοινοποίησεις, πάμε ταπτά, πάμε κοινοποίησεις, γιατί μας ακούν και στο TikTok και στο YouTube. Από Θεού άρξαστε. Πάτρι μόνο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς απ' του πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Αναστεί το Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτω σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Χριστός ανέστη. Ελληνίδες, Έλληνες. Ο πόλεμος είναι πνευματικός. Να το γνωρίζετε αυτό. Είναι σε ευθεία αντιπαράθεση το καλό με το κακό. Για να μην πω τα υπόλοιπα. Ο καλός Χριστός όμως είναι πάντα οδηγός μας. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς, τον αγαπητό και ένα και μοναδικό, αυτό το μεγάλο αγωνιστή, τον πρόεδρο, τον κύριο Ιωάννη Φωτιάδη της Έλληνο-Μολδαβικής Ένωσης, τον άλλο μας χορηγό, τον πατέρα Κωνσταντίνο, που από κοινού με τον γιο του, τον Γεώργιο Γεροντάτη, φτιάχνουν τα σημαντικά αυτά προϊόντα που βοηθάν τις γυναίκες και τους άντρες, που εγώ αν δεν τη βάλω αυτή την κρέμα θα έχω σοβαρά θέματα. Δερματικές αλλεργίες και τα λοιπά, ξηροδερμία, και θα είχα σοβαρό πρόβλημα πράγματι. Την κρέμα Silen Care, που θα τη βρείτε www.silencare.gr, θα το βρείτε. Αν δεν μπορείτε να το βρείτε, θα πάρετε εδώ στο σταθμό τηλέφωνο και θα ζητήσετε το τηλέφωνο μου. Και φυσικά το Real Estate μου Ζουράκης, που πάντα είναι εδώ για την πατρίδα. Δεν κοίταξε ποτέ το προσωπικό του όφελος. Όλα για την Ελλάδα. Όλα για την Ελλάδα. Όλα για την Ελλάδα. Τα πάντα για την Ελλάδα. Τα πάντα τα δίνουμε στην Ελλάδα, διότι αυτή μας δίνει θαλπορή, αυτή μας κρατάει στους δύσκολους καιρούς. Όπως είπε και ο Νότης Φακιανάγκης, οικογένεια μπορεί να μην έχεις, αλλά πατρίδα επιβάλλεται να έχεις. Τι θα ήμασταν χωρίς την πατρίδα? Σαν τους ξεβράκωτους θα είμαστε. Ήρθε λοιπόν η ώρα να την πάρουμε πίσω. Στηρίζουμε το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος. Ψηφίζουμε περήφανα, αποφασιστικά, δυναμικά στις επόμενες εκλογές Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος. Γιατί, θα σας το πω, δύο πράγματα θα σας πω. Ένας,
φτασμένος μεγάλος πολιτικός του νυν καθεστώτος μου ζήτησε βοήθεια. Του λέω, βρε αδερφέ, εγώ είμαι πρόεδρος. Λέει, το ξέρω, λέει, γνωριμίες. Βοήθησε με. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Έχουν παρετήσεις. Οι πρώτοι που φεύγουν, παιδιά, από το πλοίο είναι τα μποντίκια. Το πλοίο τους βουλιάζει. Άλλο ένα παράδειγμα, γιατί πήγε ο εκπρόσωπος τύπου του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος, ο κύριος Βασιλάκης, στις Βρυξέλλες. Τι του είπανε, θέλετε να τα ακούσετε? Τον πέρασαν τον Γιώργο τον Παπανδρέου για παρκαδόρο. Ένας Γάλλος φουριάρης άντρας αρσενικός έρχεται με φόρα, ρε παιδί, πάπ, αφήνει το αυτοκίνητο, του πετά τα κλειδιά, λέει, πάρε πάρκαρε το. Λέει, εγώ, λέει, είμαι, λέει, τι είσαι εσύ, δεν είσαι ο παρκαδόρος? Λέει, εγώ είμαι, λέει, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας. Αυτά τα φιντάνια. Αυτή η να μην τους χαρακτηρίσω, αυτά τα παιδιά της Φαλιάρας, αυτοί οι κανιόροι, αυτοί οι τύποι ανεκδίγητοι κυβερνάνε έναν τόσο περήφανο ελληνικό λαό, ο οποίος δεν κόλωσε πουθενά, ποτέ δεν κόλωσε πουθενά. Το 21 κερδίσαμε μια αυτοκρατορία, τη συντρίψαμε, πολύ λιγότεροι εμείς. Μετά και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τσακίσαμε τους Ναζί και όλη την παρέα αυτή, που δεν μας το παίξουν και πατριώτες τώρα. Τι λέτε, ρε? Τι λέτε, ρε, τώρα? Και θα βάλουμε και τις γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο στον ελληνικό προϋπολογισμό. Το γνωρίζετε αυτό? Θα βάλουμε πολλούς σε τάξη άμα μας στήριξετε. Θα το χαρείτε πολύ. Θα το χαρεί η ψυχούλα σας και η καρδούλα σας. Γιατί βγαίνουν τώρα κάποιοι εδώ, κάποιες ρομαντικές κοπελιές. Βγήκανε Παγανιά, βγήκανε στη Ζητιανιά, με συγχωρείτε, Παγανιά, να ζητάνε ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Μα τι λέτε, ρε παιδιά, τώρα εδώ πέρα? Ρε που φτάσαμε, ρε που φτάσαμε. Κάνει ο καθένας εδώ το βίτσιο του και το κομμάτι του, πάνω στα ερείπια και στον πόνο και πάνω σε γονατισμένους Έλληνες. Κάνε το καπρίτσιο του. Εγώ κυκλοφορώ χωρίς σωματοφύλακες. Ελληνίδες, Έλληνες, εγώ κυκλοφορώ. Κλείστε το μικρόφωνο, ναι. Εγώ κυκλοφορώ χωρίς σωματοφύλακες. Και η ζωή μου είναι πάρα πολύ λιτή και απλή. Κάποιες όμως κλείνουνε σε πανάκριβα ξενοδοχεία στο Grand Bretagne, στη Μεγάλη Βρετανία, στο Grand Britain. Και μιλάω και πέντε γλώσσες. Θα μπορούσα να πίνω εκεί τον καφέ μου, γιατί να μην τον πίνω εκεί? Όχι, δεν τον πίνω εκεί από επιλογή. Διότι συμμερίζομαι την κατάσταση του ελληνικού λαού. Δεν μπορώ εγώ να είμαι παραπάνω από αυτούς και να τους βλέπω, τους συνέλληνές μου και τις συνελληνίδες μου, να ταλαιπωριούνται. Αλλά μετά το ξύρισμα, καταλαβαίνεις, αν είσαι

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
5: Μητάτο. Με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
1: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
1: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
1: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
1: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
1: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
1: Κεντρικό κατάστημα Κύσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
12: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
13: Χίλιες μανίνες δίπλα μου.
11: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανόλη Νύκταρη και το συγκρότημά του.
13: Μαμά μου μη κλαις για μένα.
12: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικογιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
11: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
12: Τηλέφωνο 210-5150-030.
11: Το στέκι της παράδοσης έχει

0: αφήνεις. Το λόγο είσαι στο ραδιόφωνο, είσαι εξάλλου ένας άνθρωπος που μιλάς από το ράδιο Μεγαλόνισσος του, που εδρεύει στο Ρέθυμνο, στο ηρωικό Ρέθυμνο του Αρκαδίου. Κύριε λοιπόν Εμμανουήλ Πατεράκη, έχετε το λόγο, αλλά πριν με προλάβετε εσείς θα σας το πω εγώ, Χριστός Ανέστη. Πάμε.
1: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, να το πω πρόεδρε, γιατί άμα δεν το πω θα σκάσω. Αναστεί το Χριστός και διασκορπίστησαν οι εχθροί αυτού. Διασκορπίστησαν.
0: Αμήν.
1: Και φυγέτωσαν.
0: Το
1: από
0: είπα.
1: Προσώπου αυτού.
0: Το είπαμε και εμείς στην αρχή. Αμήν. Λοιπόν, πάμε κύριε Πατεράκη. Θέλω να μου πείτε δύο πραγματάκια. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται με τον πρωτογενή τομέα. Απλά επειδή έχει να μιλήσει και ο εκπρόσωπος τύπου, όσο μπορείτε πιο σύντομα, πείτε μας.
1: Εγώ δεν επέτρεψέ μου να πω μόνο να χαιρετήσω όλο τον κόσμο, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις, να είσαι υγεία και δύναμη. Εγώ νομίζω ότι ήταν κάτι, κάποιο, ξέρεις, κάποια είδηση και είδα ότι είσαι σε live. Οπότε,
0: ναι.
1: Καλή συνέχεια, θα σας ακούμε από κάτω καλύτερα.
0: Όχι, μείνετε μαζί μας, μείνετε. Μπορείτε να κάνετε.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι το θέμα, αγαπητέ πρόεδρε, δεν ξέρω ποιο είναι το θέμα που...
0: Θα μιλήσει τώρα εκπρόσωπος τύπου του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος για το ταξίδι του στις Βρυξέλλες.
1: Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες όσον αφορά το Ουκρανικό ντρόουν, όποιος ενημερώνεται.
0: Ναι.
1: Και η τελευταία είδηση είναι ότι ήδη έχουν κάνει απέναντι από τη Σάμμο, οι Τούρκοι έχουν επανδρώσει ένα νησί. Λένε με εκατοντάδες κομμάντος.
0: Ναι. Ναι, προλίγο μας το είπανε και από την Ίσυρο αυτό. Όπως το λέτε, το επιβεβαιώνω κι εγώ. Ακριβώς αυτή την είδηση επιβεβαιώνω. Οι Μεμέτιδες είναι ακριβώς απέναντι λοιπόν από τη Σάμμο. Είναι τεράστιο θέμα. Αλλά αφού δεν το καταλαβαίνουν αυτοί εδώ πέρα, το καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Προκαλούν ευθέως. Εγώ έχω να τους πω από το Κρήτη FM 87,5, από την εκπομπή Αλέξανδρος Ελάτε. Σας περιμένουμε. Ελάτε ρε Μεμέτη από εδώ. Ελάτε. Θα εντοπίσουμε και τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς. Μπορεί να είμαστε λιγότεροι, αλλά είμαστε κουζούλοι, είμαστε τρελοί εμείς. Τα έχουμε βρει εμείς με τον θάνατο.

0: Ελάτε βρε εδώ πέρα, μες τα άντρες. Ελάτε μωρέ, άμα σας εστίχα. Ελάτε μωρέ, εδώ στην Ομόνια σας περιμένω για καφέ, ελάτε. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο από σας. Θα έρθείτε, αλλά όπως θα έρθείτε, εδώ θα γίνει ο τάφος σας. Εδώ θα γίνει ρε ο τάφος σας ρε. Βάρβαροι. Μόνο ποινικό μητρό έχετε, τίποτα άλλο. Πείτε μου τι καλό προσφέρατε στη χώρα σας, αλλά και ευρύτερα στην ανθρωπότητα. Ελάτε μωρέ από εδώ, ελάτε μωρέ. Η νύχτα ή όποτε θέλετε ελάτε. Ένα είναι σίγουρο, ότι είμαστε λιγότεροι, αλλά ο καθένας από μας 4-5 τους αντιμετωπίζει. Ελάτε μωρέ. Αν και είστε μπαρουτοκαπνισμένοι λόγω εκεί της Λωρίδας στη Συρία που θέλατε να κάνετε, ναι. Αλλά εμείς είμαστε κουζουλοί, δεν χαμπαριάζουμε. Εμείς έχουμε προετοιμαστεί. Αν νομίζετε ότι είμαστε απροετοίμαστοι, εμείς προετοιμαζόμαστε. Πάντα λιγότεροι ήμασταν. Δεν σας τσακίσαμε τότε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πασάδες, μπέιδες, σουλτάνοι, κακός συρφετός. Δεν σας τσακίσαμε μωρέ. Ε, σας τσακίσαμε μωρέ. Και τώρα και πάλι θα σας τσακίσουμε. Και σας τσακίσαμε και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μαζί με τις ναζιστές εκεί πέρα. Στην Κρήτη μωρέ γίνει και ο τάφος σας μωρέ. Εστείλατε τις Γερμανούς. Τώρα θέλετε αρθείτε εσείς. Ελάτε. Ελάτε μωρέ. Ελάτε που μας το παίζετε μαγκάκια τώρα και μας κάνετε τώρα εδώ πέρα ιστορίες. Και τι έγινε να μαζευτήκατε εκεί πέρα. Εγώ θα σας πω μια κουβέντα. Όπως απάντησε ο μεγάλος αυτός στρατηγός, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Άμα ζήσω, θα σας γαμίσω. Εάν πεθάνω, θα μου κλάσετε το μπούτσο. Ελάτε λοιπόν ρε καρακόλια εδώ πέρα, που μας το παίζετε εδώ πέρα ιστορία. Ελάτε μωρέ εδώ πέρα. Μαζευτήκατε λέει, χέστες είστε. Ελάτε κατά πρόσωπο, ναι, έρχεστε, αλλά έρχεστε ομαδικά. Έτσι κάνουν οι χέστες. Ελεϊνά καθάρματα, ελεϊνά καθάρματα. Βιαστές είστε. Βιαστές είστε. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο. Συγχωρέσετε με για τον τόνο. Κύριε Βασιλάκη, σήμερα θα μιλήσετε πρώτη φορά στο ραδιόφωνο. Δεν χρειάζεται να έχετε άγχος ούτε τρακ. Σας ακούει όλη η Αττική. Και κάθε βράδυ σας ακούει όλος ο κόσμος. Άρα δεν είναι δύσκολο. Κύριε Βασιλάκη, πήγατε στις Βρυξέλλες, σας κάλεσαν. Και
1: άγματε.
0: Θέλω να μου πείτε τι σας είπανε για τον Γιώργο Παπανδρέου, ένας Γάλλος που του πέταξε τα κλειδιά, λέει πάρκαρε εδώ. Τον πέρασε λέει για παρκαδόρο. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Πράγματι λοιπόν προημερών για προσωπικές μου ανάγκες και υποχρεώσεις βρέθηκα στις Βρυξέλλες.
0: Μάλιστα.
1: Συνομίλησα με ένα υψηλό βαθμό στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο χαίρει του σεβασμού μου, της εκτίμησής μου, το οποίος στην πρώτη μας έτσι συνάντηση συνηθίζεται οι άνθρωποι να ρωτάνε από πού είσαι εσύ, πού πορεύεσαι. Και σε αυτό το πλαίσιο, όταν του είπα ότι έρχομαι από την Ελλάδα, δεν ήταν η αντιμετώπιση που περίμενα. Ήταν αποκαρδιωτική, καθότι εισέπαξα το γέλοτα και τον χλεβασμό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό οφείλεται όχι στην κουλτούρα του ίδιου του ανθρώπου, αλλά στο προφίλ που η τωρινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες έχουν σμιλεύσει. Επομένως το άδικο και το κακό δεν είναι απευθείας στον ίδιο. Χαρακτηριστικά μου έλεγε ότι θυμάται λέει ότι τότε που ήταν ένα πολιτικό πρόσωπο, ήταν πρωθυπουργός, ότι τον πέρδεψαν με τον Παρκαδόρο του. Και ο τότε υπουργός οικονομικών.
0: Για ποιον αναφέρεστε, κύριε Βασιλάκη?
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει
0: στο Γιώργη με το τροτινέτο και το ποδήλατο.
1: νομίζω έκανε και ποντίλα το. Τέλος πάντων, ότι ο τότε λοιπόν υπουργός οικονομικών του πέταξε τα κλειδιά ζητώντας του να παρκάρει ένα Range Rover της ατομικής του φρουράς.
0: Παναγία μου.
1: Το θεωρώ εντελώς ευτελιστικό, υποτιμητικό για την Ελλάδα μας. Δεν είμαστε οι Έλληνες πολίτες, δεν είμαστε αυτό. Αντιθέτως, μαχόμαστε με αξιοπρέπεια, με ήθος, καθημερινά ο καθένας από το μετερίζι του για τα προστοζήν. Επομένως, εμένα αυτό με στεναχώρησε, με πλήγωσε. Του εξήγησα ότι οι Έλληνες δεν είναι αυτό. Ότι λυπόμαστε για το προφίλ που έως τώρα έχει δημιουργηθεί. Και αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις εσφαλμένες πολιτικές του παρελθόντος. Είναι πράγματα που οι Ευρωπαίοι τα έβλεπαν, τα βλέπουν και αν μη τι άλλο και οι ίδιοι περιμένουν στις επόμενες εκλογές ο ελληνικός λαός να είναι πιο υπεύθυνος, πιο σοβαρός και πιο συνεσταλμένος για τις αποφάσεις που θα πάρει. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε και εμείς σε αυτή την κατεύθυνση, διότι είναι λυπηρό να βλέπεις ότι η χώρα σου μοιάζει σαν ανέκδοτο από τον τοτό.
0: Εν τω μεταξύ δεν ενεπιστεύθησαν και τα έξοδα τα οδηπορικά της Κοβέση εδώ, γιατί θα πηγαίναν αλλού τα χρήματα ή για προσωπικά έξοδα.
1: Πράγματι.
0: Της Κοβέση σου λέει τα βγάλαμε εμείς τα ειστήρια, γιατί θα χανόντουσαν λέει τα χρήματα για τα ειστήρια, τα οδηπορικά.
1: Συγκεκριμένα λόγω και της επικαιρότητας με το ζήτημα του ΠΚΠ, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι στο ελληνικό έδαφος και επιτηρεί, επιβλέπει και εξετάζει την όλη κατάσταση. Εκείνο το κομμάτι γύρισε και μου λέει ότι δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσουμε την Ευρωπαία Εισαγγελέα εκκρέμαστη, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να περιμένουμε να κρεμαστούμε από τα χέρια σας για να την φιλοξένησε. Επομένως, τα προσωπικά της έξοδα και οι ανάγκες της είναι εξ ολοκλήρου καλυμμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αν περιμέναμε από εσάς να την φιλοξενήσετε και να περθείτε ανάλογα, ποιος ξέρει τι και τι θα ακούγαμε.
0: Πάντως αν ερχόταν η κυρία Κοβέση Ιεράπετρα θα τη φιλοξενούσα. Δεν θα ήθελα χρήματα. Μόνο για το καλό που κάνει στη χώρα μας.
1: Αγαπητέ Πρόεδρε, δεν τίθεται θέμα χρημάτων. Τίθεται θέμα κύρους. Διότι σας λέω.
0: Συμφωνώ, εννοείται αυτό. Εγώ το είπα για άλλο λόγο.
1: Να βλέπεις έναν Ευρωπαίο αξιωματούχο να σου μιλάει με τέτοιο
0: απαξιωτικό τρόπο.
1: Λοιπόν, δεν σας κρύβω ότι λυπήθηκα, στενοχωρέθηκα, διότι ξέρω ότι το προφίλ της Ελλάδος δεν είναι αυτό το πραγματικό. Αυτό οφείλεται σε εσφαλμένες πολιτικές παρέμβασης.
0: Μα γιατί να την καλέσουν, εδώ έχουν πολύ τη φωλιά τους, την έχουν λερωμένη, γιατί να την καλέσουν. Χαλάει πολλών τα σχέδια. Ναι, παρακαλώ συνεχίστε κύριε Βασίλη.
1: Προφανώς.
0: Γι' αυτό το είπα.
1: Στο οποίο πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες για τον όγκο του εγκλήματος. Πολλοί άνθρωποι στον δρόμο με σταματάνε και μου λένε Βασιλάκη, πες μας, όλα αυτά τα χρήματα, όλη αυτή η διαφθορά, πώς προκύπτει. Και συνέχεια τους φέρνω το ίδιο παράδειγμα και μετά τους βλέπω να κουνάνε καταφατικά το κεφάλι τους, από τη μια κατανοώντας την κατάσταση και από την άλλη αναρωτιόνται ως πότε. Το παράδειγμα είναι το εξής. Όταν ήμασταν σε μια περίοδο μνημονίων, εκείνη την περίοδο λοιπόν και η Κίνα ζήτησε κάποια δάνεια.
0: Ναι.
1: Και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από την Αμερική. Αλλά εμείς θα σταθούμε στα να κοιτάξουμε το δικό μας αμπέλι. Ζήτησε λοιπόν η Κίνα ένα δάνειο 200 δις.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι η Κίνα αντί να σπαταλήσει τα αποθεματικά κρατικά ταμεία της για έργα ανάπτυξη και έρευνα, προτίμησε να πάρει εκείνο το δάνειο και με αυτά τα λεφτά να επενδύσει σε αυτούς τους τομείς. Άρα, παίρνεις ένα δάνειο το οποίο το μεταφέρεις σε αξία και αυτό το πράγμα είναι βιώσιμο. Επομένως, το χρήμα έκανε κύκλο μέσα στην Κίνα, οι άνθρωποι ευημερούσαν, η Κίνα αναπτυσσόταν με αποτέλεσμα και το χρέος να είναι βιώσιμο και από ό,τι γνωρίζουμε είναι ένα θέμα ολίγων ετών να εξοφληθεί. Την απέναντι όμως μεριά της Ζυγαριάς, εμείς τι κάναμε. Πήραμε δάνειο από την Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Ναι. Και αντί λοιπόν αυτά τα χρήματα να τα επενδύσουμε όπως έκανε και η Κίνα σε τομείς ανάπτυξης, έρευνας και οτιδήποτε θα μπορούσε να,
2: ναι, ναι.
1: Μπράβο, να προσφέρει ας πούμε ένα σύν στην οικονομία, έγινε ένα τριγωνικό αλυσβερίσι μεταξύ πολιτικών κομμάτων, τηλεοπτικών
0: μέσων
1: ενημέρωσης και τραπεζιτικού συστήματος. Επομένως αυτό το τρίγωνο αμή τι άλλο μοιάζει με την τακτική που κάνουν στα καρτέλ.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως όταν το χρήμα μπει σε ένα τέτοιο τριγωνικό κύκλο, αμή τι άλλο είναι θέμα αντίστοφης μέτρησης, η οικονομία να αιμορραγεί. Πράγμα που το είδαμε, ότι από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει αυτό το καρκίνωμα στην οικονομία, πάμε σε ένα τελματικό σημείο που ακόμα και η ίδια η δόση, επειδή έχει επέλθει ο ανατοκισμός στα ήδη δανειζόμενα χρήματα, να είναι σχεδόν αδύνατο για την εξόφλησή του. Οπότε έχουμε δύο κράτη. Στο ίδιο χρονικό περίοδο το ένα κράτος πήρε χρήματα πολύ περισσότερα από ό,τι είχαμε πάρει εμείς, αξιοποίησε, έβαλε το χρήμα να δουλεύει δηλαδή, πήρε την υπεραξία από εκείνο το δάνειο και είμαστε σχεδόν να συζητάμε για την εξόπλησή του. Και από την άλλη μεριά μια άλλη χώρα που πήρε αυτά τα χρήματα και αντί να δώσει αξία και να πάρει την υπεραξία από αυτά τα χρήματα, τα χρήματα αυτά καταχράστηκαν, προφανώς όχι για καλό σκοπό για την Ελλάδα, έτσι. Και με αποτέλεσμα να βλέπουν την όλη κατάσταση, η οικονομία να είναι συνέχεια με την πλάτη στον τοίχο. Θέλουμε να ελπίσουμε ότι αυτό το πράγμα θα είναι αρκετό και μόνο από μόνο του να ταρακουνήσει τους Έλληνες και να καταλάβουν ότι αυτή τη φορά πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι, πιο σοβαροί και πιο συνεσταλμένοι πίσω από το παραβάν. Πρέπει να αφήσουμε τους κουμπάρους, τα ξαδέρφια και τα μπατζανάκια μας στην άκρη. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, διότι από αυτή την ψήφο θα πρέπει να κρίνουμε την αξιοπρέπειά μας, την βιωσιμότητα των παιδιών μας, για μη τι άλλο, και να δείξουμε και λίγο εγωισμό, ότι ως εδώ τα λάθη του παρελθόντος. Καιρός είναι να μπει ένα στόπ και αυτή τη φορά να κινηθούμε υπεύθυνα, με σοβαρότητα και να θεσπίσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα.
0: Κύριε Βασιλάκη, πού μπορεί να σας ψηφίσει ο ελληνικός λαός? Θα είστε υποψήφιος στον νομό Ηρακλείου? Γιατί είναι Κρήτη FM 87,5. Σας ακούνε οι Ηρακλειώτες.
1: Θα έχω την τιμή να είμαι συνοδοιπόρος με το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος, του οποίου ηγείστε εσείς, κύριε Μουζουράκη.
0: Εντάξει, είμαστε όλοι μαζί.
1: Ναι. Τιμή για το πρόσωπό μου και σας ευχαριστώ.
0: Διπλή τιμή για μένα.
1: Του ραδιοφώνου για την εμπιστοσύνη και το βήμα. Θέλω με την ψυχή μου και εγκάρδια να συμβάλλω όσο μπορώ με όλες τις ανθρώπινες δυνάμεις μου στο να βελτιωθεί αυτό το πράγμα. Διότι στενοχωριέμαι, μαραζώνει η ψυχή μου να βλέπω τον Έλληνα με σκυφτό κεφάλι και κάθε 15 του μηνός να ψάχνει για ψηλά στην τσέπη του. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ άδικο. Δεν αξίζει αυτό το πράγμα στον Έλληνα. Ο Έλληνας πρέπει να ξανακερδίσει την αξιοπρέπειά του, τον αυτοσεβασμό του και να περπατάει περήφανος, άνετος και με σιγουριά στον δρόμιο. Και από οικονομικής απόψεως και από ηθικής απόψεως. Επομένως,
0: ναι.
1: Είμαστε εδώ, δίνουμε τον αγώνα μας και τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντα ο ελληνικός λαός.
0: Κύριε Βασιλάκη, εκπρόσωπε τύπου αξιόμαχη και άξιε, και πάντα τα λόγια σας τα μετράτε, αυτό είναι αρετή και συγχαρητήρια. Θέλω να πω το εξής, και είστε και επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος, σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία με τη νίκη, αλλά είμαι βέβαιος ότι στο πλάι σας θα έχετε τον αρχιστράτηγο Μιχαήλ και όλες τις πνευματικές δυνάμεις, γιατί το ταξίδι μας, κύριε Βασιλάκη, θα τελειώσει στην Κωνσταντινούπολη. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Εμείς εκεί στοχεύουμε. Θέλω να πω και κάτι

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Την Παρασκευή 15 Μαΐου ο Μιχάλης Τζουγανάκης
6: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Σάββατο 16 Μαΐου ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νύκταρη και το συγκρότημά του.
7: Μαμά μου, μην κλαις για μένα.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: Αόρι.
5: Αόρι.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
11: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
12: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeδon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
11: Citroën Peugeot με Nexeδon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
13: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
15: Είναι αλουμίν.
16: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
17: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
18: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
19: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
20: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
19: Για το χατήρι του Σεβδά και πιάσα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
20: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνθρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
21: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Πρόσλαβανε καλιά γονάτις πάσεις, γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχύσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετουρμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια, και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια, κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
8: Την Παρασκευή 15 Μαΐου ο Μιχάλης Τζουγανάκης
9: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
8: Σάββατο Σάββατο 16 Μαΐου ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νικταρή και το συγκρότημά του.
10: Μαμά μου, μην κλαις για μένα.
9: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
9: Τηλέφωνο 210-5150-030.
8: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
9: Αόρι.
8: Αόρι.
11: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
12: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
13: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
12: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
14: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
15: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
14: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
15: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
14: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
15: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
14: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
15: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
14: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
15: Τηλέφωνο 210-211-1315.
14: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
15: Honda Caracostas.
14: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
16: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
17: Με τη λίγη και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
16: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
18: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
16: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
17: Στο Βουργιαλάκι μου.
16: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
19: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
20: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
21: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου in Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
5: In Alumin. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
6: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
7: Την Παρασκευή 15 Μαΐου ο Μιχάλης Τζουγανάκης
8: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νύκταρη και το συγκρότημά του.
8: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικογιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
8: Τηλέφωνο 210-5150-030.
7: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
8: Αόρι.
7: Αόρι.
9: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
10: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
9: Καλά, καλά.
10: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
11: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
11: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
12: Αυθεντική τσικουδιά.
11: Παρθένο ελαιόλαδο.
12: Μέλι.
11: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
12: Τα πάντα παραγωγής μας.
11: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
12: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
12: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
13: παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Δε φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
15: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
14: Για το χατήρι του Σεβδάν πιάσα το δοξάρι, τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
15: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
16: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
17: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
18: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Ο μικρός
6: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
5: κοιμούνται στην καμπίνα.
6: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
7: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουβιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου. σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
14: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
13: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
15: Στο Βουργιαλάκι μου.
13: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
16: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
17: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
16: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
18: Ξενύχτη με
19: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
20: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
19: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
20: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
19: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
21: Μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
22: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνι. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσεδα, έτσι όσες απούχτε τσετεοκρίτες.
23: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
24: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
22: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
16: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
22: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
16: Σπήλιο μου το λένε.
22: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
16: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
22: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
0: την Παρασκευή 15 Μαΐου. Μιλώ. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
2: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση. Χίλιες μανίνε
0: δίπλα μου. Σάββατο 16 Μαΐου, ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νικταρή και το συγκρότημά του. Μαμά μου, μην κλαις
2: για μένα. Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
0: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
2: Τηλέφωνο 210-5150-030.
0: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
2: Αόρι.
0: Αόρι.
3: Όλα της Κρήτης τα καλά και την

0: σπίτι. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
6: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
7: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeδon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
6: Citroën Peugeot με Nexeδon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
8: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
9: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
11: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
12: Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
13: Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
14: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
15: Χίλιες μανίνες δίπλα μου.
13: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νικταρή και το συγκρότημά του.
15: Μαμά μου, μην κλαις για μένα.
14: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
13: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
14: Τηλέφωνο 210-5150-030.
13: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
14: Αόρι.
13: Αόρι.
16: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
17: Δεν φταίσαι εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
18: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
19: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
18: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
20: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
21: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
22: Κρατάμε. Κυρία Λένη, καλώς όρισες.
23: Καλώς σας βρήκα, με πολύ πολύ χαρά μου. Διότι ξεκίνησα με εσάς να παρουσιάζομαι στον κόσμο. Μέχρι τότε δεν με ξέρει κανείς. Και ξέρετε ότι το χθες στην εκδήλωση εδείξαν την πρώτη μας εποφή. Θυμάστε.
22: Πρώτη εκπομπή.
23: Πολλά πολλά χρόνια πίσω, ναι. Να μην τα πούμε, ναι. Πόσα.
22: Ναι. Κυρία Λένη, σταματούμε εδώ, βάνω μια τελεία, να μιλήσω λίγο με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας.
23: Ωραία. Τα ξαναλέμε.
22: Κύριε Μιχαλάκη, με πολύ χαρά σας ακούω.
24: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Τόρο, σε εσάς και στο κροατές σας.
22: Να είστε καλά. Πριν πούμε οτιδήποτε, με το Μιχαλάκη, το Μαντολινάρι, το Τζιβιδίκο, τον απίστευτο.
24: Ναι, είμαστε. Ναι.
22: Έχετε
24: συγγενείς.
22: Ναι. Λοιπόν, σας παίρνω στο τηλέφωνο, σας παίρνω από το ραδιόφωνο, γιατί τη σημερινή εκπομπή, κύριε πρόεδρε, να πω ότι είστε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας του Πύργου.
24: Ναι, έτσι, ναι, του Πύργου.
22: Και σας παίρνω με αυτό το καπέλο να πείτε δύο κουβέντες για την απώλεια που υπήρξε, ναι. αυτό το καιρό στο Δήμο τον ευρύτερο, αλλά στο χωριό του Πύργου ιδιαίτερα, για το Γιάννη το Βελεγράκι και την απουσία του, την απώλειά του,
24: ναι.
22: Θέλω δύο τρεις κουβέντες.
24: Ναι. Εκ μέρους όλων των κατοίκων του Πύργου Μοναπατσίου αποχαιρετούμε με βαθιά συγκίνηση ένα σπουδαίο άνθρωπο του τόπου μας, το Γιάννη το Βελεγράκι, ένα διακεκριμένο φιλόλογο και άξιο εκπαιδευτικό και πρώην ηχιάς που υπηρέτησε την παιδεία με ήθος, αξιοπρέπεια και αγάπη για τα παιδιά. Παράλληλα όμως υπήρξε και ένας άνθρωπος του πολιτισμού με μεγάλη προσφορά στον τόπο μας, αφού ίδρυσε πριν από περίπου 30 χρόνια τη θεατρική ομάδα Πύργου, αφήνοντας πίσω του μια πολύτιμη παρακαταθήκη που συνεχίζει μέχρι σήμερα να κρατά ζωντανή την πολιτιστική δημιουργία στο χωριό μας.
22: Μάλιστα.
24: Ο Γιάννης ο Βελεγράκης τίμησε τον Πύργο και ο Πύργος δεν θα το ξεχάσει ποτέ. αφήνει πίσω του μια εξαιρετική οικογένεια, τη σύζυγό του Μαρία και το μοναχογιό του Μανώλη Βελεγράκη, ένα εξαίρετο δικηγόρο της Αθήνας, δημοτικό σύμβουλο Αθηναίων και μέλος της Σχετικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, που συνεχίζει με αξίες και ήθος την πορεία της οικογένειας του εκλειπώντα. Εκφράζουμε λοιπόν τα πιο θερμά κοινωνική μας συμπιτήρια στους δικείους του. Και η βία του θα τελεστεί αύριο στο Σάββατο 10.30 ώρα το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στη Λεωφόρο Γνωσού στο Ηράκλειο. Ευχόμαστε καλό ταξίδι στο Γιάννη και ας είναι ελαφρύ το χρώμα, το χώμα της κριτικής γης που θα το σκεπάσει.
22: Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτά τα ζεστά λόγια για τον αξέχαστο Γιάννη Βελεγράκη και εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σου και να στείλω και εγώ αλλά και οι καλεσμένοι μου από εδώ τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια και στην γυναίκα του αλλά και στο μοναχοπέδι του, τον Μανώλη, τον τέως πρόεδρο του
24: Δημοτικού. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
22: Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
24: Εσύ.
22: Γεια σας.
24: Ναι, γεια σας.
22: Και ξαναγυρίζω στο Λένιό μου.
23: Και ξαναγυρίζω στο Γιώργο μου.
22: Πολύ χαίρομαι που είσαι κοντά μου. Θα πούμε πολλά.
23: Ξέρετε πόσο ωραίος και πόσο νέος. Ρωτήστε τους στάθη να σας πόσο ωραίος και πόσο νέος ήσασταν στη χτεσινή εκπομπή. Γιατί ήταν, σας είπα, πριν από πολλά χρόνια. Ε. Τότε που είσαστε, ήταν η πρώτη.
22: Μαύρα γένια καταρχήν.
23: Α, βέβαια. Μαύρα γένια, ναι, ανικότατο πρόσωπο. Ναι, ναι.
22: Είμαστε όμως τυχεροί που φτάσαμε σε αυτή την ηλικία.
23: Είχατε τότε ξεκινούσατε.
22: Τότε. Ναι.
23: Τότε και απορώ και εξίσταμε πώς με κουβαλήσατε.
22: Ναι.
23: Εμένα, η οποία ήμουν ανίδεη εντελώς και είχα μία λογοδιάρια που εντρέπουμε. Εντρέπουμε, Παναγία μου, έλεγα. Το στόμα μου δεν σταματούσε.
22: Θα πούμε πολλά. Είπες όμως το ρήμα κουβαλήσαμε, πώς σε κουβάλισα εκεί και να πω ότι αυτός που σε έφερε σήμερα εδώ και μου έκανε αυτή τη χάρη. Είπα χτες ότι θα περάσω να σε πάρω και παρακάλεσα όμως το Στάθη να περάσει γιατί το αμάξι μου δεν είναι τίποτα.
23: Και βρήκα τον κατάλληλο. Διότι ναι, ο Στάθης δεν μου χαλάει με τίποτα στον κόσμο.
22: Στάθη, καλώς όρισες.
0: Καλώς
22: σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
22: Γιατί μόνο με τζάγκουαρ πρέπει να κινείσαι, κυρία Ελένη. Έτσι, και όχι με το ταπεινό Nissan. Πριν ξεκινήσω, κυρίες και κύριοι, Μάνο Τσάπαρη, να έρθει μια κάμερα εδώ. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το πρώτο βιβλίο που εξέδωσε η κυρία Ελένη. Το πρώτο.
23: Θα είχα γράψει πολύ πιο μπροστά.
22: Νοσταλγικές μου θύμισες και εξεδόθη το 1995 του τέστην πριν 31 χρόνια. Θα σας διαβάσω δύο ποίηματα από αυτό το βιβλίο. Το ένα αναφέρεται στη μητέρα της και το άλλο στον πατέρα της. Στη μάνα μου πρώτα. Τίτλος: η μάνα μου. Ήταν ροδομάγουλη και δροσερή ακόμα όταν ο πικροχάροντας ρήμαξε τη ζωή της και τη χαρά διαγούμισε από το σπιτικό της. Μα δεν τη συλλογίστηκε την άμυρη της νιώτη, γιατί είχε 4 ορφανά, η δόλια να αναστήσει και ήταν βαρύ το χρέος της και η πεδομή μεγάλη. Κάτω από το μαυρομάντιλο έθαψε τις πλεξούδες και οπλίστηκε με δύναμη και θέληση ατσαλένια, κόντρα σαν αιμοθύελες και στη ζωή τσιμπόρες. Επώνεσε και επίνασε. Χούφτες φαρμάκια ήπιε, γέμισε βαθιές πληγές, μα εστάθηκε ολόρθη, ακλόνητη και ανίκητη στη μάχη με τη μοίρα. Ο μόχτος δικαιώθηκε. Καρπίσανε οι θυσίες, τα ορφανά μεγάλωσαν και όλα καλοστρατήσαν και άνθισε το χαμόγελο στα πικραμένα χείλη. Και καταλήγει, κυρία Ελένη, δεν εγονάτισε η ψυχή, μα ελίγησε το σώμα και έφυγε η πολύπαθη, η μάνα, η πονεμένη, μα απόμεινε η μνήμη της αιώνια και αγία. Και πάω και στον πατέρα της. Τυχεροί οι γονείς που έχουν τέτοια παιδιά, κύριε. Ο πατέρας μου, συλλάβαν οι φασίστες τον πατέρα μου και σε ένα ανήλιαγο τον κλείσανε κελί και όλα τα μέσα οι σταυρωτίδες δοκιμάσανε να παραδώσει τον Χριστό με ένα φιλί. Πρώτα υποσχέσεις και ύστερα βασανιστήρια. Έναν ελέει το φρικτό ξυλοδαρμό για να προδώσει τα λιμέρια του Αντάρτικου και το αδέρφι του να σπρώξει στον κρεμό. Όλα τα υπόμεινε αγόγιστα ο μάρτυρας και δεν ελίγησε η γενναία του ψυχή και ασκουρελιάσανε απάνθρωπα τις άρκες του και ασκουτσουνάριζε το αίμα ο Σαύροχη, τη σιωπή του ήταν βαρύτατο το τίμημα. Έτσι καταλήγει. Τη σιωπή του ήταν βαρύτατο το τίμημα. Του ακατέψανε για πάντα το κορμί και έχασε γρήγορα τη μάχη με το θάνατο. Μα του απόμεινε σαν έπαθλο η τιμή.
23: Θα με επιτρέψετε να σας πω ότι δεν πρόδωσε τον αδερφό του, τον Βασίλη τον Πλαγετάκη, του Πορτοπαλίκαρο του Μποδιά, που ήταν ο μεγάλος αγωνιστής της Αντικής Αντίστασης, ναι, ο οποίος φυσικά εκτελέστηκε μετά. Αυτά. Αυτή είναι η πληρωμή των ηρώων. Είμαι όμως περήφανη, γιατί προέρχομαι από αυτή την οικογένεια οπλασιγών, αγωνιστών και ηρώων. Και με ένα πατέρα, ο οποίος ήταν Μακεδονομάχος. Και η ανάμειξή του στην αντίσταση και η βοήθειά του προς τους αντάρτες τον έκλεισε στη φυλακή με αποτέλεσμα από τον ξυλοδαρμό να καταλήξει. Και σε ηλικία, ξέρετε, 48 χρονών.
22: Κυρία Ελένη, είπατε Μακεδονομάχος και τα παιδιά μας δεν ξέρουν πολλά πράγματα γύρω από τη σχέση της Κρήτης,
23: ναι, ναι,
22: με τη Μακεδονία.
23: Ένα άγνωστο. Και εγώ δεν το ξέρα.
22: Ναι. Και πρέπει να ξέρουν τα παιδιά μας ότι όταν ξεκίνησε ο Μακεδονικός αγώνας, η Κρήτη δεν ήταν Ελλάδα. Ήτανε τουρκοκρατούμενο μέρος.
23: Έτσι.
22: Και ήταν υπό ειδικό καθεστώς ακόμα. Οι Τούρκοι ήταν εδώ, είχε φύγει ο στρατός τους, αλλά μας εξουσίαζαν ακόμα. Εν πάση περιπτώσει έγινε παραστρατιά, ξεσηκώθηκε το νησί και η μισή, το λέει επίσημα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το λέει επίσημα στα βιβλία του, ότι η μισή συμμετέχοντες στον Μακεδονικό αγώνα υπήρξαν οι Κρήτες. Οι μισοί.
23: Λοιπόν,
22: και οι μισοί. Και οι μισοί νεκροί.
23: Ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε και ξέρετε τη σημασία του, διότι σκεφτείτε ότι όταν επρόκειτο να δώσω εξετάσεις στην Ακαδημία, δεν μου επέτρεψαν, δεν μου δίνανε πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, ναι, γιατί ανήκα σε οικογένεια αριστερών.
22: Ναι, ναι.
23: Και τότε ήταν μίασμα οι αριστεροί.
22: Μπράβο,
23: λοιπόν, ένας ξάδερφός μου, ο δικηγόρος Γιάννης Πλαγιωτάκης, που ήταν βασανίστηκε αργότερα στη Μακρόνησο,
22: ναι,
23: αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Πήγαμε λοιπόν και βρήκαμε τον πρόεδρο ενός οργανισμού και μας έδωσε ένα πιστοποιητικό για τον πατέρα μου ότι ήταν Μακεδονομάχος και μόνο έτσι μου επιτράπει να δώσω εξετάσεις στην Ακαδημία. Αλλιώς μου το είχαν απαγορεύσει.
22: Να σας πω, κυρία Ελένη, είχε πάει ανήπαντροσόν.
23: Ναι, ναι.
22: Ανήπαντρο.
23: Ναι, ναι. Σε νεαρή ηλικία.
22: Γιατί απαγορευόταν να πάνε, Στάθη, το ξέρεις αυτό, απαγορευόταν να πάνε παντρεμένοι. Και όμως φεύγανε και παντρεμένοι.
23: Σε πολύ νεαρή ηλικία.
22: Και παντρεμένοι αφήναν τα παιδιά τους και πήγαν να βοηθήσουν απάνω. Και λάβετε υπόψη σας ότι εάν συμμετείχε κάποιος από την υπόλοιπη Ελλάδα, από την Πελοπόννησο και την Στερεά Ελλάδα, εάν συμμετείχε στον αγώνα και τον πιάνανε οι Τούρκοι, θεωρείται ο πολίτης της Ελλάδας και είχε φυλάκιση. Εάν πιάνανε κριτικό, θεωρείται ότι δεν ήταν Ελλάδα, ήταν δηλαδή από άλλο κράτος και είχε θάνατο. Τον στέλνανε κατευθείαν στο θάνατο.
23: Ήταν πολύ επικίνδυνο.
22: Πολύ επικίνδυνο, ναι. Εν πάση περιπτώσει, φεύγουμε από αυτά. Τα είπαμε αφορμή την κουβέντα που είπες ότι ο μπαμπάς ήταν Μακεδονομάχος. Σε φώναξε, κυρία Ελένη, και σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες να έρθεις. Σε φώναξα γιατί έγινε μια εκδήλωση αυτές τις μέρες εδώ στον Δήμο Ηρακλείου από την αντιδημαρχία του Δήμου για τον πολιτισμό, και και έγινε μια εκδήλωση, και γι' αυτό στα πλαίσια αυτά ήθελα να σε φωνάξω να μου πεις την άποψή σου, πώς αισθάνεσαι που ο κόσμος
23: το με βράβευσα.
22: Ναι.
23: Θα σας πω κάτι, και ο Στάθης με μάλωνε και τα παιδιά με μάλωνε, να μην το πω άλλο, δεν μπορώ. Είχε τρομερές παραλήψεις. Γιατί ήμουνα άρρωστη πάρα πολύ. Παρακάλεσα λοιπόν την αντιδήμαρχο, την κυρία Φιλαρέτη, μπορώ να πω το όνομα της. Είναι η αντιδήμαρχος εθελοντισμού, είναι μια εξαιρετική κυρία, είναι φιλόλογος.
22: Η Αρχοντάκη.
23: Είναι πάρα πολύ.
22: Χρονάκι.
23: Ναι, Χρονάκι θα φέρουν το επώνυμο.
22: Ναι.
23: Λοιπόν, την παρακάλεσα να περάσει από το σπίτι, επειδή ήμουν πάρα πολύ άρρωστη. Έχω μια πτώση δυστυχώς πιάνοντα εδώ, και ξέρετε, με πιάνουν τα αθλητικά μου. Λοιπόν, ήταν αδύνατο να μετακινηθώ. Η χειρία δεν μπορούσε να έρθει. Λοιπόν, κάποια στοιχεία τα οποία συνέλεξε δεν ήταν πολύ. Δεν ήταν αυτά που έπρεπε να είναι. Δεν έπρεπε. Λοιπόν, έγιναν πάρα πολλές παραλήψεις. Ίσως ο κόσμος δεν τις κατάλαβε, και το ευτύχημα ήταν πως βρέθηκε εκεί ο εγγονός μου, ο οποίος είναι αρχιτέκτορας, είναι και πρόεδρος των αρχιτεκτόρων, ο Αντώνης Ορφανουδάκης, ο οποίος είπε δύο πράγματα για τη γιαγιά που συγκίνησαν τόσο τον κόσμο και μου έφτανε ένα αυτό. Επίσης, κάτι που με ευχαρίστησε, ένας μαθητής μου, ο Στέλιος ο Ζερβός, ο οποίος ήταν μάλιστα άριστος μαθητής, από τους καλύτερους. Γι' αυτό προϊόνιζε και τη σημερινή του εξέλιξη.
22: Μπράβο,
23: σε πυλώνα πολιτισμού, όπως το ξέρετε πολύ καλά.
22: Έχει κάνει υπέροχο έργο, Στέλιος.
23: Και ένας συνάδελφος, ο Κώστας ο Λαγουδιανάκης, ο οποίος και ο άνθρωπος έκανε και αυτός ό,τι μπορούσε. Σας είπα, δεν είχαν υλικό. Δεν ήρθαν από το σπίτι να πάρουν τίποτα. Ούτε φωτογραφίες, ούτε στοιχεία, τίποτε.
22: Ναι, όπως λέει ο Στάθης, ο κόσμος μου, μάρα κυρία Ελένη, εσένα σε ξέρει τώρα απ' έξω και ανεκατοτά.
23: Λοιπόν. Θέλω να αναφέρω και κάποιο άλλο πρόσωπο, το οποίο μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση από όλα, διότι είχα να το δω 25 χρόνια. Είναι ο Γιώργος ο Γλυκοκόκαλος, ο οποίος Γιώργος ήταν παιδάκι όταν ξεκινούσε τότε τη μουσική του πορεία, και προσφέρθηκε αφιλοκερδός και ήρθε κοντά μου. Κάναμε τις εκδηλώσεις για τον Κωστή τον Φραγκούλη, και ζούσε ο Φραγκούλης.
22: Ναι.
23: Στην Όση, 4-5 μεγάλες εκδηλώσεις τότε. Πάνδημες στην κυριολεξία, με τα ποίηματά του, με μουσικούς και λοιπά. Λοιπόν, ο Γλυκοκόκαλος στο πλευρό μου. Και τώρα ήρθε το παιδί μόνο του και είπε ένα ποίημα του Φραγκούλη, το Βροσκαρουδάκι, το οποίο βέβαια έχουν μετατρέψει όπως ξέρετε. Αλλά το απέδωσε τόσο ωραία και ήταν η φωνή του τόσο καταπληκτική, που εξέχασα όλες τις παραλήψεις. Είμαι θυμωμένη, ήμουν πολύ θυμωμένη.
22: Λοιπόν, είπες τώρα πρόσωπα που δίδαξες και που έπλασες με τα χέρια σου τις ψυχές τους. Και θα σου πω ένα όνομα τώρα, κυρία Ελένη, και θέλω να μου πεις αν ήταν καλός μαθητής. Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
23: Ήταν ο πρώτος μαθητής μου, Αριστούχος. Ήταν ένα παιδί που τα ξέρω όλα.
22: Ναι.
23: Ήρθε μια μέρα ο επιθεωρητής να ρίξει τα παιδιά. Τον έβγαλε λοιπόν στον πίνακα και του είπε μια πρόταση. Τι κάνει το παιδί, πρώτη τάξη. Και δεν έκανε ούτε ένα λάθος. Του είπε τι σημαίνει, του εξήγησε. Και μου λέει, πέστε μου κυρία Ελένη, τι είναι αυτό το πράγμα.
22: Ναι.
23: Τι να σας πω. Λοιπόν, ο προϊστάμενος αυτός είναι ο γνωστός κύριος Αγιοργιωτάκης, ο Βασίλης Αγιοργιωτάκης, σύμβουλος, ο οποίος. Σχολικός σύμβουλος από τους καλύτερους, ο οποίος υπηρέτησε χρόνια στη Γαλλία. Λοιπόν, είχε μια κουλτούρα φοβερή, ήξερε τα πάντα, και τόσο εντυπωσιάστηκε που μου λέει, κυρία Ελένη, το βλέπετε αυτό το παιδί, θα έχει πολύ μεγάλο μέλλον.
22: Άιδα. Κυρία Ελένη, πώς αισθάνεστε τώρα όταν καμιά φορά σας συναντάνε στον δρόμο και το πιο απλό πράγμα που κάνουν είναι να σας φιλούν οι μαθητές σας στο χέρι?
23: Να σας πω ότι πιο περηφανή είμαι για τα παιδιά αυτά που έκανα, παρά για όλα, για τα βιβλία, το κάθε τι. Είμαι πιο περήφανη για αυτά τα παιδιά, για την αγάπη που έχουν, συνεχίζουν να έχουν. Όταν στα Κοζάδε που υπηρέτησα στους παρανύμφους, στο Πειράτη, στις Αρχάνες.
22: Παρανύμφους.
23: Και τι νομίζετε, πού, σε ποια ηλικία? Με ένα μωρό την κόρη μου. Και εμένα εκεί. Ούτε συγκοινωνίες, ούτε τίποτα. Ούτε είχαμε αυτοκίνητα. Ήταν πολύ δύσκολο. Οι συνθήκες ήταν τρομερές. Τόσο που δεν μπόρεσα να σταθώ πάρα πολύ καλά σαν μάνα στα παιδιά μου. Αλλά ο Θεός μου έστειλε ένα άγιο άνθρωπο, ένα υπέροχο και μοναδικό πατέρα,
22: τον Απολλόδωρο.
23: Τον Απολλόδωρο, που τα φρόντισε τόσο πολύ τα παιδιά που του οφείλουν τα πάντα. Και αυτός μου έφτιαξε αυτή την πολύτιμη κληρονομιά. Τέσσερα παιδιά, μαζί με την Ήφη και τον Γαμπρό βέβαια εννοώ, τέσσερα εγγόνια και τέσσερα παρακαλώ δυσέγγωνα. Είμαι τόσο περήφανη για αυτά που λέω κάθε πρωί που σας σηκωθέω, λέω του Απολλόδωρου, γέμισες με θησαυρούς με την κληρονομιά σου, την ακριβή σου θύμηση και τα παιδόγγονά σου. Του λέω και συνεχίζω κάθε πρωί, του λέω μια μαντινάδα. Εμίσεψες, μα ζωντανός πομείνω ερωτά σου. Και όπου σταθώ, και όπου βρεθώ, γλυκώ την εμπειρία σου. Όλο τον ακούω και μου λέει, Λενιό, δεν έζησε το φως. Λενιό, λάθος, σήμερα στα μαχαίρια θα σε τρυπήσω κανένα.
22: Κυρία Ελένη, έχεις το νεκτάριο
23: και τη ζαφύρα.
22: Και τη ζαφύρα.
23: Τη ζαφύρα τη θυμάστε που.
22: Που έχεις γράψει ένα.
23: Τότε, από τότε που θα το παρουσίασα πρώτη φορά.
22: Λοιπόν, η μαντινάδα του Στάθη που θέλω να μου τη θυμίσει, που λέει ότι σας λέει ότι έχετε το Στάθη, έχετε το νεκτάριο και το Στάθη. Στάθη, σ' ακούω.
0: Είχαμε πάει
22: γιατί της την είπες, λέει, πώς βρέθηκε η ευκαιρία.
0: Είχαμε πάει μια φορά μαζί με τη Δέσποινα.
22: Ναι. Ω, μπράβο, μπράβο. Στάθη, βάλε μια τελεία να θυμηθείς, γιατί ναι, είδες, ξεχνώ.
0: Ναι, ναι.
22: Έχω με τον Ζαχαρία τον Καραταράκη στο τηλέφωνο.
23: Α,
22: ο Ζαχαρίας ο Καραταράκης.
23: Και γιατί μαζί.
22: Α,
23: στο σταθμό.
22: Μπράβο.
23: Στο ραδιοφωνικό σταθμό.
22: Παρακαλώ.
0: Τον υπέρηχο.
23: Ναι.
22: Παρακαλώ.
1: Ναι.
22: Ζαχάρη, Μητώρος.
1: Ναι,
22: τι κάνεις.
1: Μ' ακούω, Γιώργο.
22: Ναι, σ' ακούμε πολύ καλά.
1: Χαίρομαι, σας ακούω. Και ιδιαίτερα την Ελένη.
22: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Μια ζωντανή ιστορία του τόπου.
22: Ζωντανή ιστορία του τόπου.
23: Θερμά ευχαριστώ, κύριε Ζαχαρία. Δεν ξεχνώ τη συνεργασία μας.
1: Είμαστε
23: μαζί στον Υπέρηχο.
1: Πάντα θυμάμαι τις εκπομπές στον Υπέρηχο που είχατε εσύ, Γιώργο.
22: Ναι, είχε πάρει τη θέση μου. Εγώ έφυγα. Δεν μπορούσα να είμαι άλλο στο ραδιόφωνο, κύριε Λέγκη.
23: Ναι, ναι,
22: είχε ψήφιο. Ψήφιο δήμαρχο. Και ήρθε
23: ναι,
22: στη θέση. Ναι, ναι. Θύμησε μου την εκπομπή σου. Αυτή.
23: Τα Μηγαδερά.
22: Τα Μηγαδερά.
23: Ναι, ναι, ναι, ναι.
22: Υπέροχη εκπομπή. Και πιο μπροστά έκανε ο Ζαχάρης. Ζαχάρη, είχα παρακαλέσει να πάρω κάποιου ανθρώπου τηλέφωνο και εσύ παίρνει από μόνος σου και
1: ναι,
22: γι' αυτό σε ευχαριστώ ιδιαίτερα.
1: Εκτιμώ και όλο πέρα την εκτίμηση, τη φιλία που έχω για σένα.
22: Μας.
1: Γιατί έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, έστω και αν ορισμένοι αμφιβάλλουν, αμφισβητούν κτλ.
22: Ζάνεψες
1: την κριτική παράδοση και μέσα στα πολλά που ακούγονται υπάρχουν και διαμάντια. Πάρα πολλά διαμάντια. Αλλά ιδιαίτερα την Ελένη την εκτιμώ απεριόριστα. Γιατί έχει προσφέρει με τα βιβλία της, με την αγάπη που έχει ως δάσκαλος πρώτα πρώτα. Έπρεπε να τιμηθεί από αυτή την πόλη ως πρότυπο δασκάλου.
22: Μπράβο.
23: Ευχαριστώ
22: μπράβο.
23: Πάρα πάρα πολύ, κύριε Ζαχαρία.
22: Μπράβο, μπράβο Ζαχαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την παρέμβασή
1: σου. Γιατί πολλοί δεν ξέρουν ότι κανένας δεν στέκεται χωρίς ρίζες, κανένα δέντρο.
22: Μπράβο.
1: Πρέπει να έχει ρίζες, όπως και ένας λαός, ένας άνθρωπος πατήσει τις ρίζες για να ανέβει στον ουρανό.
22: Μπράβο.
1: Και λένε το κατόρθωσε αυτό.
22: Να σε καλά, Ζαχάρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εσύ
22: σε ευχαριστώ θερμά. Χαιρετισμούς, χαιρετισμούς, ξέρεις που.
1: Ναι, ναι.
22: Και φιλιά
1: ναι,
22: πολλά στη γυναίκα σου.
1: Να σε καλά, Γιώργο.
22: Γεια σου.
1: Ναι.
22: Στάθη, σε διακόψαμε, αλλά έπρεπε
0: όχι,
22: να
0: το... Πειράζει.
22: Ναι.
0: Είχαμε κανονίσει μαζί με τη Δέσποινα της Πατηδάκη να πάμε μια μέρα να δούμε την κυρία Ελένη. Η Δέσποινα λοιπόν βαστούσε ένα κουνέλι σφαγμένο, δικό της κουνέλι, και εγώ είχα γράψει μια μαντινάδα, την είχα κορνιζώσει και βαστούσα αυτό. Πήγαμε λοιπόν και η μαντινάδα έγραφε «Ήρθα Ελένη να σου πω και ο κόσμος να το μάθει πως έχεις τώρα δύο γιους, Νεκτάριο και Στάθη».
23: Και ο Στάθης πραγματικά σαν γιος μου στάθηκε όταν αρρώστησε και ήμουν στο νοσοκομείο, στο Παπαρί. 4 μήνες. Διότι είχα πάθει ένα μικρόβιο ήμουν απεριόριστο καιρό. Ένα Πάσχα ήρθε.
22: Βραδιά του Πάσχα, μετά την Ανάσταση.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
5: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
21: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
25: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
25: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
25: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
26: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
27: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
26: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
28: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
29: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα.
8: Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χωροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
9: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
10: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
12: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
11: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
12: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
11: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
12: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
11: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
12: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
11: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
12: Τηλέφωνο 210-211-1315.
11: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
12: Honda Caracostas.
11: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
14: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
15: Χίλιες μανίνες δίπλα μου.
13: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νύκταρη και το συγκρότημά του.
15: Μαμά μου, μη κλαις για μένα.
14: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
13: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
14: Τηλέφωνο 210-5150-030.
13: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.

0: Και πάμε σε ένα τηλέφωνο. Έχω στο τηλέφωνο την κυρία Χαριστή, που σε αγαπά ιδιαίτερα.
1: Και εγώ την εκτιμώ και σαν στιχουργό και σαν άνθρωπο, είναι εξαιρετική.
0: Ναι. Κυρία Φανουράκη, Κουκουμπεδάκη, Χαριστή, πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
2: Γεια σας και χαρά σας. Χαιρετώ την αρχοντοσυντροφιά σας, την κυρία Ελένη, την Πλαγιωτάκη Σατζάκη, το Στάθη το Μονιάκη, την αφεδιά σου κύριε Βιτόρο.
0: Να σε καλά, να σε
2: τι
0: καλά.
2: Να πρώτο πει κανείς για αυτή τη γυναίκα της Κρήτης, για αυτή τη δασκάλα, για αυτή την πασίχαρη γυναίκα.
0: Τι της γράφεις,
2: είχα πει κάποτε δύο μαντινάδες που μου έχουν μείνει. Είχα πει του στίχου ήσαν η Φαντού. Τι πει

0: σκάλα της παράδοσης στο Χάστρα και Σοφή. Είσαι μα και την Κρήτη μας υπενεμένη, που δύσκολο να ξαναβγάλει σαν και σεν άλλη μορφή τέτοια ρητόρισα και του ντουνιά μπεζεδισμένη. Έχεις καθάριο λόγο και τη μνήμη σαν ξηράφι που θα σε ζήλευγαν και οι αρχαίοι μας σοφοί. Με Μαργαρίτη μοιάζεις και μαμάλαγο χρυσάφι και είσαι τη Μαδινάδας η ψηλότερη κορφή. Όποιος ακούσει να μιλείς χρυσόστομη δασκάλα, στέτσι και τρουλαφιάζει σαν τα γρήμη του βουνού, και ποιο δε θα ήθελε να σου μοιάζε στα ζάλα και δε θα σε ποθαύμαζε στην ευστροφία και στο νου. Μ' άπειρο σεβασμό κλείνω το γόνι μου μπροστά σου, κόρη με λύρητη, τη μάνα Κρήτης ακριβή, και ευχή καρδιόβγαλτη σου δίνω να έχεις την υγειά σου και εις το διάβα σου κακό ποτέ μη σου συμβεί. Σήμαρος είστε, βρυσομάνα και πηγή, που προσευχόμαστε στο Θεό να μη στερέψει. Σα με να δεις, να έχεις το νου σου διαυγή και να μοτοβλιάζει η γεννήτρα σου η σκέψη. Με την αγάπη μου, κυρία Ελένη.
1: Πώς να σε ευχαριστήσω, κορίτσι, για τους υπέροχους στίχους, τους καταπληκτικούς στίχους.
2: Ευχαριστείς, ευχαριστούμε πάρα πάρα
1: πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστίες, κοπέλα μου.
2: Έχω όμως κι άλλο τηλέφωνο. Παρακαλώ. Χάθηκε.
3: Ακούτε?
2: Ναι, τώρα ακούω.
3: Γιώργο, ο Μιχάλης ο Χριστόδουλάκης, είμαι ο πρώην πρόεδρος του Λόγου Κριτών του Μοντρεάλ.
1: Το Μοντρεάλ ήθελα να δει.
2: Ναι, ναι. Μιχάλη, πολύ χαίρομαι που σε ακούω. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, πάρα πάρα πολύ.
3: Γιώργο, ναι. Θέλω να σε, εσένα να σε συγχαρώ για αυτού του είδους τις εκπομπές που παρουσιάζεις. Πρώτα, τον εξαίρετο Στάθη που μας έχει διασκεδάσει πάρα πολλές φορές με τα ανοίγματά του, την κυρία Ελένη που τη γνώρισα σε μια εκδήλωση που έκανε ο Καυκαλάς για σένα, μια τιμητική εκδήλωση πριν από πολλά χρόνια.
2: Μπράβο, στην Αλικαρνασό.
3: Στην Αλικαρνασό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Από τότε τη λάτρεψα. Τι να πω εγώ τώρα για την κυρία Ελένη, ένας θησαυρός γνώσεων. Τι να πρωτοποιείς για αυτόν τον άνθρωπο.
2: Μιχάλη, μόνο...
3: Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Την αγαπάω, το ξέρει. Όποτε μπορώ και επικοινωνώ μαζί της από τον Καναδά, όταν βρίσκομαι εδώ την επισκέπτομαι όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, γιατί πολλές φορές έρχομαι και φεύγω και δεν προλαβαίνω. Αλλά η αγάπη μου είναι τεράστια και ο σεβασμός και η εκτίμησή μου στο πρόσωπό της.
2: Μιχάλη.
3: Και εύχομαι πάντα υγεία, διάβγεια πνεύματος και μακροημέρευση.
2: Μπράβο.
1: Μιχάλη, της ολόκληρης ευχαριστίας μου, αλλά θα σε μαλώσω πάρα πολύ. Δεν ήρθες να με χαιρετήσεις. Κατάλαβες ίσως πως είμαι θυμωμένη χθες το βράδυ με όλα αυτά.
3: Θα τα πούμε.
1: Γιατί δεν ήρθες να με χαιρετήσεις καθόλου.
3: Και ο Στάθης ήταν μπροστά που σε φίλησα κιόλας, αλλά μετά το τέλος έφυγε γιατί είχα δουλειά.
1: Δεν το πήρε χαμπάρι, σκέψω να δεις. Ήμουν πολύ εκνευρισμένη για κάποιες παραλήψεις.
3: Ο Στάθης είναι μάρτυρας.
2: Μιχάλη μου,
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
2: Σε ευχαριστούμε.
3: Σ' αγαπάω και σένα και τον Βιτόρο και η Κρήτη είναι στην καρδιά μου μέσα.
1: Να είσαι καλά, το ξέρουμε.
2: Τώρα
1: που έρχεσαι από τόσα χιλιόμετρα εδώ.
2: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την παρέμβαση σου αυτή. Να είσαι εσύ καλά. Και θα τα πούμε,
3: και
2: Μιχάλη.
3: Θα σε πάρω εκτός αέρα να κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα.
2: Ό,τι θες, εντάξει.
3: Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Γεια σου.
3: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά. Μια και λέμε για μαντινάδες, να πω ότι πριν από λίγο με πήρε η κυρία Ελένη ο Γιάννης ο Βουλγαράκης. Είναι ο πρόεδρος των κρουσανιωτών της Αθήνας. Κάνουν διαγωνισμό. Ο σύλλογός τους κάνει διαγωνισμό και έχει εκπληκτικό αριθμό μαντινάδων και ποιημάτων και ρήμες και τα λοιπά. Μόνο δύο 93χρονοι έχουν στείλει από την Κρήτη. 93χρονο.
1: Αλήθεια.
2: Και ασχολούνται
1: για,
2: κάνουν ένα διαγωνισμό εν όψη της 85ης επετείου τώρα της μάχης της Κρήτης με τον τίτλο Λευτεριά και

0: τα λοιπά, ναι. Και έχουν συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Μπράβο, μπράβο. Την Κυριακή θα βγάλουν τα αποτελέσματα. Λοιπόν, μου χρωστάς μια απάντηση για την Έμπαρο.
1: Ναι.
0: Τι ανθρώπους έχει βγάλει η Έμπαρος, τι τόπος είναι?
1: Λοιπόν, η Έμπαρος είναι ένα από τα αρχαιότερα χωριά. Το δείχνουν τα ευρήματα, τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία βρέθηκαν μέσα. Υπολογίζεται ότι είναι στον προχριστού αιώνα.
0: Ναι.
1: Ο Δε Ξανθουδίτης, ξέρετε, ο ναι, μεγάλος μας αρχαιολόγος,
0: ο Στέφανος,
1: ναι, έχει κατατάξει την Έμπαρο στα σπουδαιότερα αρχαιολογικά χωριά και με τις καλύτερες βυζαντινές ακτινογραφίες, φωτογραφίες, συγγνώμη, οι οποίες έχουν μείνει στα μοναστήρια, 18 μοναστήρια, εξωμονάστηρα, τα οποία εκτός από ελάχιστα που έχουν καταστραφεί, διατήρησαν τις τοιχογραφίες, τις βυζαντινές. Μες στην Έμπαρο, μες στο χωριό, υπάρχει ο Άγιος Γεώργιος, ο οποίος υπολογίζεται ότι είναι πολύ πρώτων βυζαντινών χρόνων και είχε θαυμάσιες τοιχογραφίες που δυστυχώς μια χωριανή θαρούσε πως ήταν μουντζούρα και πίτσες της ασβέστωσε και πολεμούσαν οι αρχαιολόγοι μήνες και μήνες για να ξύσουν ένα-ένα και είναι ένα υπέροχο. Στο χωριό τώρα υπάρχει μια κοπέλα η οποία ασχολείται και είναι νηπιαγωγός εδώ στο Ηράκλειο, η Δέσποινα Λιπάτση, μαζί με ένα Γιάννη Παπαντονάκη δικηγόρο που είναι εγγονός του Γιάννη του Πλαγιωτάκη.
0: Ναι, που ήταν
1: στη Μακρόνησο, είναι της κόρης του ο γιος, οι οποίοι αναβιώνουν την Έμπα, τον πολιτισμό της Εμπάρου και κάνουν υπέροχες εκδηλώσεις καταπληκτικές που στο οποίο συμμετέχει η Βιάνος, γιατί ανήκουμε στη Βιάνο τώρα σαν κοινότητα, αλλά η ομορφιά του χωριού, η Πρασινάδα, ο Δέτης που είναι απέναντι με την Παναγία, είναι το μεγάλο του στολίδι που το λένε τα μετέωρα της Κρήτης, διότι είναι η Παναγία του Δέτη, η καταπληκτική Παναγία που σας έχω τάξει εκεί και σε ένα πείμα που σας έχω γράψει.
0: Λοιπόν, πάω σε μερικά μηνύματα γιατί γράφουν από παντού. Από τη Στουτγκάρδη ο Γιάννης ο Μπάνιος: καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στα αστέρια σου σήμερα. Αν και έχω δει ατέλειωτες ώρες με βίντεο και εκπομπές με το Στάθη, πρέπει να σου πω ότι είναι η αρχή και το τέλος το είδος του. Να έχεις υγεία να μας χαρίζεις γέλιο, αγαπητέ Στάθη Μονιάκη. Όσο για την κυρία Ελένη, σε ευχαριστούμε που μας παρουσιάζεις το πολύ αξιόλογο έργο της. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο το ακροατήριο. Η Βαγγελιώη Ορφανουδάκη από την Ανώπολη των Σφακίων: καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Η Χρυσούλα Κουτσάκη: καλησπέρα κύριε Γιώργο, συγχαρητήρια για την όμορφη εκπομπή σας. Καλησπέρα και στους καλεσμένους σας και ιδιαιτέρως στην κυρία Ελένη, στην αρχόντισσα της Κρήτης μας, που έτυχε να τη γνωρίσω πολύ παλιά σε ένα διαγωνισμό μαντινάδας στο Χαρασό και την εκτιμώ πολύ. Σας αγαπώ όλους, καλή συνέχεια. Η Κλειό η Πασπάτη: ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιώργο για τη σημερινή εκπομπή. Για εμάς που δεν μπορέσαμε να πάμε στην εκδήλωση, οπωσδήποτε θα είναι πιο ζεστή και από ζωντανή. Έχω γνωρίσει την κυρία Ελένη από τις εκπομπές του Στάθη στο ραδιόφωνο και γενικά γνωρίζω την αγάπη και την εκτίμηση που υπάρχει ανάμεσά τους. Χαιρόμαστε τόσο πολύ για τη σημερινή εκπομπή. Και πάω στην Ελένη την Κολιακουδάκη: την καλησπέρα μου κύριε Βιτόρο, την αγάπη μου και την εκτίμησή μου στον κύριο Μονιάκη και στην κυρία Πλαγιωτάκη. Μας βλέπει η Χαριστή που την η Ρούλα η Αγκανά η Μπούχλη παρακολουθεί από τα Χανιά. Η Ελένη Κολιακουδάκη λέει: ένα κερί σου άναψα στην Παναγιά στο Δέτη και έκαμα τάμα να φορείς σαφή χαρές στο Μπέτη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, όλους τους ευχαριστώ.
0: Για την κυρία Πλαγιωτάκη λέει: να είσαι καλά Ελένη μου, να είσαι καλά.
1: Θέλω να με επιτρέψετε να πω κάτι για το Στάθη.
0: Λοιπόν,
1: ξέρετε,
0: ναι,
1: πως τον γνώρισα. Πότε ήταν η εκδήλωση? Πέμπω χρόνια και χρόνια. Εσάς τιμούσαμε.
2: Το 11 ήταν νομίζω, στο Φάρο.
1: Εσάς τι
0: πούσαν. Στην Αλικαρνασό.
1: Στο Φάρο.
0: Εκεί που έλεγε ο Λιώ
1: Μιχάλης. Εγώ προσωπικά δεν τον γνώριζα.
0: Ναι.
1: Αυτός μου είχε κάνει τις εκπομπές που έκανα στο ραδιόφωνο, ναι, στον Υπέρηχο, έστειλε μαντιδάδες.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ το στάτη, τη φάτσα του δεν ήξερα καθόλου. Και κάναμε ένα διαγωνισμό και με βάλανε πρόεδρο. Ναι. Λοιπόν, γράφαμε μαντιδάδες και ήταν, ξέρετε, μια περίοδος. Πες θα μου αρέσει, γιατί εγώ με γριά και το θυμάμαι. Πες τα.
2: Τι να πω τώρα.
1: Μα πες τι έγινε εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, στο διαγωνισμό με τύχανε πάρα πάρα πολύ όλοι που ήταν παρόντες.
0: Θέμα, θέμα του διαγωνισμού.
1: Το θέμα ήταν
2: η κρίση.
1: Ήταν η περίοδος της κρίσεως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλοι, μα όλοι όσοι υπογράψαν το χαρτάκι που μας το δώσαν, σας λέω, ήμουν πρόεδρος, ήταν κάποια επιτροπή,
0: ναι, ναι,
1: και έκανα εγώ τη ρέξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μια μαντινάδα και με τρεβάει πάρα πολύ την τύχρα, στους άλλους λέει ναι, η καλύτερη, και τη βγάζομαι πρώτη και γυρίζομαι πίσω το χαρτί, ήταν αντιπλωμένα,
0: ναι,
1: για να μην φαίνεται το όνομα, είπε ο Στάθης Μανιάκης. Μόλι κάτι μου θύμιζε πως με έπαιρναν στο τηλέφωνο χωρίς να τον ξέρω προσωπικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν τον ήξερα. Λοιπόν, τον βγάλαμε πρώτη το Στάθη, για πες τη μαντινάδα.
2: Στην κρίση μόνο η φυλακή λύση μπορεί να δώσει. Σε όσους έχουν τον παιδιό τα όνειρα σκοτώσει.
1: Το επαναλαμβάνω.
0: Ωραία.
1: Στην κρίση μόνο η φυλακή λύση μπορεί να δώσει. Σε όσους έχουν τον παιδιό τα όνειρα σκοτώσει. Εγώ επαλάβωσα, διότι έχω τη λατρεία που έχω στα παιδιά. Πεςτε μου ποιος είναι αυτός, παιδιά, δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Έρχεται λοιπόν το Δεσποινιό και μου λέει, εδώ να σου πω τις ιστορίες σου. Και αφήσει η γλώσσα του Δεσποινιού και μου έλεγε.
2: Σπαντιδάκι,
0: τι Δεσποινιού,
1: και μου έλεγε από την. Είπα, και μου έλεγε από την αρχή μέχρι το τέλος την ιστορία του. Την ιστορία του. Την πολύπαθη ιστορία.
0: Λοιπόν,
1: ελάτρεψα το Στέλιο. Κοίτα, ελάτρεψα το Στάδι και έγινε και το τρίτο μου κοπέλι από τα κοπέλια μου.
0: Μπράβο.
1: Ύστερα είχα και την Ήρθ και τον Γαμπρό και τα έκανα πέντε. Έπρεπε να το πω και προχθές πως έχω κι άλλο ένα κοπέλι.
0: Λοιπόν,
1: αλλά μ' αφήσανε, λοιπόν, μ' αφήσανε που κάνουμε κάμανα άνω κάτω.
0: Θα γυρίσω μετά να σου πω. Έχω μια μαντινάδα που μου είπε 5:30 ώρα το πρωί, μου την έστειλε με μήνυμα. Αλλά πιο μπροστά, μια και λέμε μαντινάδες, θέλω να πάω. Εγώ, αν με ρωτούσες τώρα, ποια είναι η πιο ωραία στιγμή στη σχέση μας.
1: Ναι, για να μου την πείτε.
0: Ναι. Κάνω το Μάη του 2008, κάνω το τηλεμαραθώνιο στο Κρέτα για το Στάθη το Λαζαρίδη.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ο ειδικός φρουρός που σε ένα χωριό του Μιλοποτάμου χτυπήθηκε. Παίρνεις τηλέφωνο στην εκπομπή, είναι ζωντανή. Παίρνει ο κόσμος, κάνει προσφορές, εσύ παίρνεις και τι λες. Είναι ένα από τα ωραιότερα κείμενα. Φαντάσου τη βραδιά, φαντάσου τη βραδιά γίνεται για ένα ιδιαίτερο σκοπό.
1: Το ξέρω, το θυμάμαι τον Αρθόνιο, δεν ναι, θυμάμαι την τάπεζα, τι φύρανα.
0: Ναι, λοιπόν, εσύ τι είπες. Η Κρήτη στέκει στο πλευρό του Στάθη Λαζαρίδη και από τον μπαξέ της αγάπης της πνοή ζωή του δίδει. Είναι κατάκητος, είναι σε κόμμα ο Στάθης.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Το θυμάμαι.
0: Και από τον μπαξέ της αγάπης της πνοή ζωής του δίδει. Μες του μαγιού της μυρωδιές στο κριτικό κανάλι γίνεται προσκλητήριο με το Βιτόρο πάλι. Ένα κομμάτι της καρδιάς μαζί με το παρόν μας χαλάλι. Ας το κάνουμε στον ειδικό φρουρό μας. Σύγκουνη η Κρήτη. Αναφωνεί όλοι κοντά στο Στάθη. Να αξιωθεί Ανάσταση στα σταυρικά του πάθη. Και άκου πως καταλήγεις. Πράξη να γίνει ανθρωπιά κι ας είναι ένα ψυχάλι. Κι η πιο φτωχή μας προσφορά αξία έχει μεγάλη.
1: Το ξέρετε ότι δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, πώς έπρεπε να είσαστε εσείς προχθές να το πείτε αυτά που δεν είπε άνθρωπος πράγμα. Από
0: λοιπόν,
1: τούτο εδώ, πράγμα δεν είπε άνθρωπος.
0: Είπε. Πάω τώρα στη μαντινάδα που είπε ο Στάθης, που μου στέλνει ένα πρωί. Μου γράφει τη μαντινάδα και από κάτω μου γράφει, πες την έτσι η γυναίκα σου και πες πως την έβγαλες εσύ. Η γυναίκα μου εντωμεταξύ ξέρει.
1: Ξέρετε,
0: ότι δεν βγάζουμε. Και διαβάζω τη μαντινά, του γράφω. Δεν θα με πιστέψει, ρε. Και τι μου γράφει? Μου δώσες νόημα να ζω και δύναμη να αντέχω, και ξημερώνει επειδή στην αγκαλιά μου σε έχω.
1: Παναγία μου Χριστέ μου, Παναγία μου, δεν τα παιδιά μου με κάνει
0: σε Τσάπαρη, άρεσε? Άρεσε και του Τσάπαρη. Λοιπόν, είπες για το Στάθη, είπαμε για τα... Θέλω... μου λες τώρα να μη σ' αγαπώ, μου λες. Αυτή η Στάθη είναι η έκθεση που έχει γράψει η εγγονή της.
1: Την είδες στην εγγονή μου εχθές, μία κούκλα είναι, μία κούκλα, παρότι του Στάθη
2: ναι, να σου πει,
1: την
2: είδα,
1: η Τατιάνα,
2: ναι,
1: λέω. Ναι. Είναι Τατιάνα, που... η και... κόρη κόρης μου.
0: Ναι. Είναι την κόρη σου ξέρει ο Γιώργος ο Καλουτσάκης ή την Τατιάνα?
1: Τατιάνα εργάζεται από τα ξενοδοχεία.
0: Ναι, μπράβο.
1: Λοιπόν, στην Τούι είναι, στην Τούι.
0: Στην Τούι. 19 Ιανουαρίου 1997.
1: Αχ, το κοριτσάκι μου ήταν στο δημοτικό σχολείο τότε. Ναι. Στο δημοτικό, η αγάπη.
0: Κριτική παράδοση. Τίτλος της έκθεσης, κριτική παράδοση. Έχει βάλει στα παιδιά δασκάλα, κριτική παράδοση. Γράψτε ό,τι ξέρετε. Εγώ αγαπώ πολύ την Κρήτη, γράφει. Είναι η πατρίδα μου. Είναι πολύ όμορφη πατρίδα και έχει και μια όμορφη παράδοση. Αυτή που λένε κριτική παράδοση. Η γιαγιά μου, η κυρία Λένη Σαντσάκη, που ήταν δασκάλα, μου έμαθε τι είναι η κριτική παράδοση. Η γιαγιά μου έχει πάρει πολλά βραβεία στα γραφτά της που μιλούν για την παράδοση. Μου έμαθε λοιπόν ότι η κριτική παράδοση είναι όλα όσα έκαναν παλιά οι άνθρωποι στην Κρήτη. Οι δουλειές που τις έκαναν με τα ζώα και με τα χέρια, τα παλιά γλέντια, οι λιράριδες και οι ωραίοι χωροί της Κρήτης μας. Παράδοση είναι και οι μαντινάδες που τραγουδούν οι κριτικοί. Είμαι μικρή και δεν μπορώ να σας τα πω πιο καλά, αλλά για να καταλάβετε καλύτερα σας λέω ότι κριτική παράδοση είναι αυτό που κάνει ο κύριος Γιώργος Βιτόρος στην τηλεόραση. Τατιάνα Ορφανουδάκη, μαθήτρια Τετάρτης Δημοτικού.
1: Στην Τετάρτη Δημοτικού.
0: Και της γράφει η δασκάλα, μπράβο. Πάνε μου Σκαρδουδάκη να της το αφιερώσω.
1: Και τώρα έχει την υποδιεύθυνση της Τούι.
0: Μπράβο.
1: Της μεγάλης Ευρωπαϊκής. Λοιπόν, μπράβο. Έχουν πολλές φιλίες με
0: μπράβο,
1: τον
0: γιατί σε βλέπω,
1: τον Καλουτσάκη.
0: Σε βλέπω και καμαρώνεις.
1: Αυτή μου έφερε στο σπίτι μαζί με τον κύριο Καλουτσάκη, μου φέρε τον πρέσβη.
0: Τον
1: γερμανό πρέσβη. Που ήθελε σόνι και καλά ο πρέσβης.
0: Μην πεις τίποτα, θα γυρίσω με. Θα σου αφιερώσω το τραγούδι και θα γυρίσω με να μου

0: στον Κρήτη FM. Είναι 6.
1: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
6: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε?
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: Είναι
10: αλουμίν.
12: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
13: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδά. κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
14: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
15: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
16: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
17: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
18: Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
19: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση. Χίλιες μανί.
18: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νύκταρη και το συγκρότημά του. Μαμά μου, μη κλαις
19: για μένα. Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
18: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
19: Τηλέφωνο 210-5150-030.
18: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
19: Αόρι.
18: Αόρι.
20: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
21: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
22: Δεν φταίς εσύ, ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
0: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
23: Αντώνη,
24: πάρα πολύ ευχαριστώ και πάλι.
23: Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Αντώνη. Να σε πάντα καλά.
25: Να είστε καλά, Γιώργη. Να είστε καλά.
23: Χίλια ευχαριστώ. Γεια σου.
24: Ο Στάτης θα σας πει ένα ποίημα του Φραγκούλη.
23: Ο Στάτης, θέλω να μου πεις αν τον γνώρισες.
26: Όχι.
23: Δεν τον γνώρισες. Απλώς ό,τι άκουσες από τις εκπομπές.
26: Ναι, τον άκουγα όμως.
23: Ναι. Έκανε εκπομπή κι αυτός.
26: Ναι, το ξέρω.
23: Εγώ λάτρεψα το ραδιόφωνο, το έχω πει πολλές φορές.
24: Εξαιτίας των εκπομπών.
23: Και εξαιτίας των εκπομπών του Φραγκούλη και του Καράτζη. Αυτοί ήταν οι δυο που εμένα με τραβήξανε στο ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Και καθόμουν κάθε Σάββατο και τους άκουγα. Το ένα μετά το άλλο. Και σιγά σιγά έγινα και εγώ μέλος έτσι της παρέας.
24: 10 χρόνια που έμεινε στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου πηγαίναμε κάθε μέρα. Εγώ με το Γιάννη το Κλουδεράκι και με το Λέκα.
23: Μπράβο.
24: Και με το Λέκα.
23: Ξαναγυρίζομαι εκεί για να μην το ξεχάσουμε. Του δίνει λοιπόν η εκκλησία ένα κομμάτι, στη γυναίκα του το έδωσε. Για ποιο λόγο?
24: Διότι αυτή υποσχέθηκε ότι θα μαζέψει τα χρήματα για να χτιστεί. Γύρισε λοιπόν ολόκληρη την Κρήτη μαζί με μια άλλη κυρία, Ελένη το όνομά της, λυπάμαι που ξέχασα το επίθετο αυτή τη στιγμή.
23: Ναι.
24: Λοιπόν, γυρίσανε ολόκληρη την Κρήτη αρκετά χρόνια. Μάζεψαν ένα πολύ μεγάλο ποσό και με τη βοήθεια της Εκκλησίας χτίστηκε η Αγία Ειρήνη.
23: Λοιπόν, το γυροκομείο αυτό το μεγάλο.
24: Μάλιστα, ναι. Και το γυροκομείο και η Εκκλησία και γι' αυτό τους έδωσαν να μένουν δωρεάν σε όλη τους τη ζωή.
23: Ναι,
24: όχι,
23: ναι.
24: Βέβαια να το κληρονομήσουν.
23: Ναι, ναι, ναι.
24: Ένα ωραιότατο διαμέρισμα,
23: ναι,
24: με όλα τα χρειώδη και λοιπά,
23: ναι,
24: τα γύρω,
23: ναι,
24: όπου έμεινε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Φραγκούλης και τον επισκεπτόταν όλος ο κόσμος. Εσύ πήγαινα πάρα πολύ συχνά.
23: Εσύ πήγαινε συχνά.
24: Με τον Γιάννη το Κλουδαράκι,
23: ναι,
24: και με τον Μιχάλη το Λέκα,
23: ναι,
24: ήταν η ακριβή του φίλη, πολύ κοντινή,
23: ναι, ναι,
24: του κλπ.
23: Πετρόπουλος και... ερχόταν καμιά φορά μαζί ή όχι?
24: Όχι, ο Πετρόπουλος δεν ερχόταν.
23: Ναι.
24: Λοιπόν, ο Απολλόδωρος είτε είχε την εφημερίδα στη Γεφαλή του, ο καημένος,
23: ναι, ναι, ναι,
24: δεν μπορούσε να έρχεται και με εμπιστευόταν στον κουμπάρο του.
23: Ναι.
24: Είχε βαφτεί στο γιο μου ο,
23: ναι,
24: Μιχάλης,
23: ναι,
24: ο Λέκας. Λοιπόν, και ο Χλουδεράκης ήταν ο αγαπημένος φίλος του, το Απολλόδωρο και ο δικός,
23: ναι,
24: μου.
23: Ναι.
24: Εξακολουθεί να είναι και τώρα. Ο Γιάννης, παρά το ότι είναι 95 χρονών άνθρωπος, είναι μια χαρά.
23: Ναι,
24: τα,
23: ναι,
24: μυαλά του λειτουργούν τέλεια και λοιπά.
23: Μπράβο.
24: Λοιπόν, πηγαίναμε μα πάρα πάρα πολύ συχνά. Λοιπόν, τρελαινόταν. Που του έλεγα τα ποίηματά του απ' έξω. Πώς,
23: ναι,
24: τα είχα,
23: ναι,
24: μάθει,
23: ναι,
24: απόξε,
23: ναι,
24: κουζουλένα. Λεπέ να μου πει και αυτό τα δικά του τώρα.
23: Πριν πάω στο Στάθη.
24: Λοιπόν,
23: πες,
24: και τι μου είπε μια μέρα.
23: Ναι.
24: Και τι μου είπε. Τον εγκάλια στον εφήσα. Και λέει, ω, δεν τη δω την όμορφη μέσα στην αγκαλιά μου. Αν είμαι και 100 χρονών, βροντοχτυπάει η καρδιά μου. Και μόνο όμορφη δεν ήμουν, δεν ακόμη να μια πενταρόφη.
23: Να σε πω.
24: Αλλά τέλος πάντων.
23: Κυρία Λένη, πεθαίνει όμως η γυναίκα του, η Σοφία, πρώτα. Και μένει μόνος.
24: Πάθανε τη Σοφία.
23: Ναι. Και τι της είπε?
24: Ήμενε μόνος.
23: Μια μαντινάδα της είπε? Τι της είπε?
24: Ναι. Τη λέει και τα γράφω στο βιβλίο Μαντά, θυμώνω τώρα να σας τα πω απ' έξω.
23: Ναι.
24: Της είπε και αυτές μαντινάδες. Όχι μια, πολλές. Αρκετές μαντινάδες της είπε. Αυτή ήταν που της έλεγε. Γιατί την έθαψαν εκεί.
23: Α, τι θα ψω...
24: Ο τάφος της είναι στην Αγία Ειρήνη.
23: Μπράβο, μπράβο.
24: Κατ' εξαίρεση.
23: Εγώ έχω πάει και έχω κάνει εκπομπή στην Αγία Ειρήνη.
24: Εκεί να
23: πάω. Μιλήσανε γέροντες, εκπληκτικό ίδρυμα.
24: Αριστερά, μόλις μπαίναμε στην εκκλησία από κάτω, εκεί ο τάφος παραμένει.
23: Ναι.
24: Παραμένει.
23: Και...
24: δεν μετέφερε τα οστά, διότι το ζήτησε τότε ο τότε Μητροπολίτης ότι τη αξίζει. Όχι τη άλλη γυναίκα, να τα φύγει εδώ και να παραμείνουν τα οστά τη, να μην τα πάρουν.
23: Μπράβο,
24: γιατί
23: μπράβο.
24: Ο Φραγκούλης είναι στη Λάστρο. Τον πήγαν,
23: ναι,
24: στη Λάστρο.
23: Ναι.
24: Ήταν επιθυμία του. Το είχε έτοιμο το τσιγούρι
23: κιόλα. Ναι, ναι. Πήγαμε το Μανώλη, το Βελιβασάκι, μια μέρα και ανάψαμε το καντήλι του από την Αμερική. Στάθη,
26: τι
23: θα πεις για το Φραγκούλη?
26: Να, ναι, πω κάτι για το Φραγκούλη,
23: ναι,
26: ναι, ξέρω τι,
23: ναι,
26: σχέση,
23: ναι, ναι,
26: που είχαν. Τα Σάικ των Σον.
23: Δεν άκουσα. Στο μικρόφωνο, ναι.
26: Ναι. Τα Σάικ των Σον.
23: Ναι.
26: Δε η Κρήτη. Πολλά μου ρόγιασες.
23: Σταθή, αυτό το λέει η κυρία Ελένη στο Φραγκούλι. Έτσι.
26: Όχι, ο Φραγκούλι το έλεγε.
24: Ο Φραγκούλι, δικό του είναι του Φραγκούλι.
23: Του Φραγκούλι, ναι.
26: Τα σάεκ των σών.
23: Ναι.
26: Και λέει Κρήτη, πολλά μου ρόγιασες, κανίσια και πανέρια. Μα στόχαστα τα ασώτεψα και φύγα μου από τα χέρια. Και τώρα που φτάξω ο καιρός το χρέος να πληρώσω, θωρώ δεν έχω τίποτα δικό μου να σου δώσω. Λίγα λουλούδια μοναχά πάλι από τα δικά σου, που μάζοξα σαν ήρχου μου στα πατρογονικά σου. Και στάφερα πασίχαρος, φρέσικα και δροσάτα, μα πέρασα κακοτοπιές και πέσα μου στη στράτα. Και αν ήταν ώρα ταχυνή, να έχω καιρό να τρέξω, θα γύριζα στην οξοχή άλλα να σου μαζέψω. Μα βράδιασε και μόχριασε, κι η μέρα πλειό μισεύγει, κι ο τόπος κακοτράχαλος, και ποιος θα τα γυρεύγει. Γι' αυτό κι εγώ σου μάζοξα πριχού να βγουν τα στέρια, ό,τι μπροστά μου βρέθηκε μην έρθω μάδια χέρια.
24: Να προσθέσω ότι ο Στάδης με έβαλε μένα στην πάντα για καλά. Τα ποιήματα που ξέρει και τα δύσκολα ποιήματα που ξέρει απ' έξω, μια μέρα τον άκουγε η κόρη μου και όλη η μέρα όσοι μέρες μου λέγε «Μαμά, εντάξει στο μυαλό του Στάθης, εντάξει μέσα στο μυαλό του Στάθης». Είναι καταπληκτικός. Μα και που
26: είναι καλός. Και η διαθήκη του Φραγκούλη που νομίζω δεν πρόλαβε να μπει σε βιβλίο. Γιατί την έγραψε στο τέλος.
24: Ναι, δεν την έχει σε βιβλίο, δεν την έχει.
26: Ναι, και λέει: «Δεν έχω αμπελοπέρβολα και σόχορα να αφήσω. Σπίτια, καλύβια, οικόπεδα να τα κυροδοτήσω. Μηδε λεφτά και ομόλογα και λίρες, ούτε γρόση. Σταρμάρι και στι τράπεζες σωστά έχουν καμπώσει. Με δίχως δεύτερη άλλαξα. Ήφυγα από τη Λάστρο και πορπατάρις ήφταξα εις το μεγάλο κάστρο. Κι έτσι θα φύγω κάποτε σαν το φτωχό τζιτζίκι και μόνο τα τραγούδια μου θα κάνω διαθήκη. Σε λίγους στίχους μοναχά, λιτούς, απλές αράδες, όπως θα την ακούσετε σε πέντε μαντινάδες. Σαν αποθένω στα πουλιά, παραγγελιά θα κάνω. Να έρχονται να καθίζουνε στο μνήμα μου απάνω, στα κυπαρίσα,
23: στο σταυρό, στην πλάκα,
26: όπου φαίνε. Τα δε μπορώ να λέω, μιο εκείνα να τα λένε. Πως είναι ωραία η ζωή και οι χαρές του κόσμου, η ομορφιά, ο έροντας, η Κρήτη που έχω εντός μου. Να τα γρικούν όσοι περνούν από τις γύρω δρόμους, να μάθουν ότι τα πουλιά ήφηκα κληρονόμους. Γιατί πουλί μου είναι κι εγώ ανέμελο στη φύση, ανέμελο στην πλάση, και σαν και εκείνα έζησα στα όρη και στα δάση.
23: Άγιο να είναι το χώμα που τον εσκεπάσει.
24: Λοιπόν, η κληρονομιά μεγάλη για την Κρήτη, ναι. Κληρονομιά δεν ξαναγράφτηκαν και δεν θα γραφτούν ποτέ. Είναι πάρα πολύ οι διαλεκτόφωνοι που γράφουν.
23: Να σου πω, κυρία Λένη, κάνω κακά που λέω σε κάθε εκπομπή, πάρτε τα βιβλία του
24: Παναγία. Μα σοβαρά το λέτε, ναι. Ευαγγέλια είναι.
23: Ευαγγέλια, ναι.
24: Ευαγγέλιο της γνήσιας κριτικής γλώσσας.
23: Ναι.
24: Δηλαδή την τοπιά λαλιά κανείς δεν τη μίλησε τόσο τέλεια
23: κανείς.
24: Όσο αυτός.
23: Ναι.
24: Καλά.
23: Ναι.
24: Λοιπόν, έχουμε σήμερα τον Κωστή Λαγουδιανάτσι, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο σύγχρονος κορυφαίος διαλεκτόφωνος.
23: Ναι.
24: Ο σύγχρονος. Έχετε τα βιβλία του.
23: Τα έχω όλα. Ναι.
24: Λοιπόν,
23: ναι.
24: Είναι καταπληκτικός.
23: Ναι.
24: Καταπληκτικός. Αλλά τα κομμάτια τα μικρά τα οποία έγραφε ο Φραγκούλης, τα γεμάτα περιεχόμενα, τα τόσα δά,
23: ναι.
24: Δεν τα πέτυχε ποτέ κανείς. Είναι η Κρήτη ολόκληρη μέσα, η ψυχή της, η ζωή της, η παράδοσή της μέσα σε 10 σειρές στο κάθε ποίημα.
23: Ναι. Εσύ τον ακολουθείς όμως κατά γράμμα στα δικά σου ποίηματα.
24: Πράγμα δεν ακολουθείς. Δεν μπορεί κανείς να τον ακολουθήσει εύκολα.
23: Δεν μπορεί, ε.
24: Εντάξει. Όλοι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όλοι οι διαλεκτόφωνοι. Εγώ το λιγότερο. Άλλοι πολλά περισσότερα. Εγώ και βαριέμαι κιόλας.
23: Να σου πω, κυρία Λένη.
24: Αλλά μεγάλωσα, βαρέθηκα κιόλας.
23: Το Μιχάλη τον Καυκαλά, τον γνώρισες?
24: Ο Μιχάλης ο Καυκαλάς είναι αιτία και αγάπησα τη διάλεκτο. Διότι του δώσα ένα βιβλιαράκι αυτό που γράφω στις νοσταλγικές μου θύμησες και έγραψε ένα άρθρο στα νέα και γράφει τα τόσο τρυφερά, τόσο περιεκτικά ποίηματα της κυρίας Ελένης Πλαγιωτάκη. Είμαι κοπέλη τότε σας ακόμα, ναι, θα μπορούσαν να είναι αριστουργήματα αν ήταν γραμμένα στην κριτική διάλεκτο. Λοιπόν,
23: τον Κώστα τον Λαγουδιανάκη μπορούμε να το βγάλουμε?
24: Λοιπόν, με άγγιξε εκεί που δεν φαντάζεστε.
3: Ναι.
24: Τι διάλεκτο, ήταν η γλώσσα της μάνας μου, του πατέρα μου, της γιαγιάς μου, του παππού μου. Λέω τι κάθομαι μωρέ και λέω εγώ στα νεοελληνικά. Αλλά όταν ήρθα στο γυμνάσιο 12 χρονά από την Έμπαρο, ένα χωριατάκι, δεν ήθελα καλέ να μου λένε οι συμμαθητρίες μου για πως είμαι χωριάτισσα. Και προσπαθούσα να μιμηθώ τις χωριανέτσι, ηρακλειώτισσες. Το αποτέλεσμα ήταν να αρχίσω να μιλώ ηρακλειώτικα και να γράφω στη γλώσσα την ηρακλειώτικη. Λοιπόν, το πρώτο ποίημα που έγραψα στη ζωή μου, ήμουνα 12 χρονών και πήγαινα στο γυμνάσιο Θηλαίων Ηρακλείου. Λοιπόν, από τότε μου βγήκε η φήμη ότι γράφω. Εφορούσαμε κατάμαυρα, μαύρες στολές σε όλα τα κορίτσια τότε. Α, σε τολμούσα να βάλει και κάτι άλλο καμιά. Ήταν πάρα πολύ αυστηρά τα πράγματα. Μιλώ τώρα, ξέρετε για ποια εποχή, ε? Με τα κατοχικά μέσω, κατάμαυρες ποδιές και λοιπά.
3: Ναι.
24: Λοιπόν, έγραψα το μαύρο μπουτσέτο και γράφω. Λουλούδια βγάζει φύση πάντα μυρωδάτα, που σε μαζεύει τα αρωμά του στα παλό. Από τα ρόδα τα λευκά ή τα φλογάτα, ως το κεφάλι του πασέ τον ντροπαλό. Λουλούδια έχετε όλοι σας μυρίσει, με χίλια χρώματα, γλυκά και ζωηρά. Μα μήπως μέσα σε όλα αυτά έχει αντικρίσει μαύρο μπουτσέτο κάποιος σας καμιά φορά? Είναι μπουτσέτο μαύρο μεν, αλλά ωραίον, που σε μαζεύει τα αρωμά του το λεπτό. Του Ηρακλείου το γυμνάσιο Θηλαίων, μα δεν μαντέψατε ότι μιλώ γι' αυτό? Το πρώτο ποίημα της ζωής μου. Αυτό λοιπόν με έβγαλε ποιήτρια και οι συμμαθήτριές μου κολλήσανε τον τίτλο.
3: Λοιπόν, σταματούμε εδώ, επειδή έχω αυτόν που είπες προηγουμένως ότι είναι διαλεκτόφωνος τέτοιος.
24: Το Κωστή Λαγουδιανάκη.
3: Κώστα Λαγουδιανάκη, πολύ σε ευχαριστούμε.
25: Αρρύθμιτα για τα δικά μου ευχαριστήρια. Αρρύθμιτα.
3: Να σε καλά, Κώστα μου, να σε καλά. Την άποψή σου.
25: Ακριβώς. Καλησπερίζω την όμορφη και διαλεκτή Πατούλια, με την οποία συνομιλώ ραδιοφωνικά.
24: Και εμείς σε καλησπερίζουμε. Σου έχω ένα τρομερό παράπονο βέβαια, γιατί απλούστατα δεν υποχρέωσες την αντιδήμαρχο να έρθει από το σπίτι να πάρει υλικό και δεν παρουσιάσατε. Ούτε βιβλία μου παρουσιάσατε, ούτε τον άντρα μου δείξατε, ούτε τα κοπέλια μου δείξατε, ούτε τα εγγόνια μου. Με μαλώνουν τα παιδιά, με μαλώνει ο Στάθης, να μην σας τα πω. Μα θα τα πω εγώ, γιατί δεν μπορώ. Την κοινώσα δεν ξέρω καλά.
25: Εγώ δεν ήμουν οργανωτής. Εγώ είχα αναλάβει να μιλήσω για την Ελένη Πλαγιωτάκη. Πέραν τούτου και με αφορμή τη μάνα. Γι' αυτό μίλησα εισαγωγικά για τη μάνα και μετά αναφέρθηκα στην Ελένη Πλαγιωτάκη. Συνήθως αυτά είναι τα οργανωτικά.
3: Ναι.
25: Τα φροντίζουν οι οργανωτές. Δεν ήξερα καν το πλαίσιο το οποίο θα κινηθεί.
3: Κώστα μου, δυο πράγματα πες μας για την Ελένη την Πλαγιωτάκη.
25: Εγώ πέρα από τα παράπονα θέλω να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη και η άβρα της εκδήλωσης μου κλουθά ακόμη.
3: Να σε καλά.
25: Συνομίλησα με αρκετούς ανθρώπους και πριν και μετά την εκδήλωση και ένιωσα ότι έχουν κατακλειστεί όλοι με πλημμυρίδα συναισθημάτων της αγάπης, της εκτίμησης και της συγκίνησης. Είδα αρκετούς ανθρώπους που κάποιοι από αυτούς τη γνωρίζουν εξ αποστάσεως, δηλαδή την έχουν ακούσει να μιλεί είτε στο ραδιόφωνο είτε σε κάποιες παρουσιάσεις και ήρθανε γι' αυτό το λόγο κατασυγκινημένοι να την ακούσουν για ακόμη μια φορά. Εγώ με τη φτωχή γραφίδα μου προσπάθησα μέσα με 220 στίχους, ανάλογα με το χρόνο που είχα, να προσπαθήσω να αποδώσω αυτά τα οποία δικαίως τις πρέπουνε και γι' αυτό και είπα ήταν απροτοπή κι ανείς απούνε χίλια μύρια όσα πρεπάτσι βγαίνουνε τις ζήσεις ζωβαΐρια.
3: Μπράβο, μπράβο.
24: Κωστή μου, σου ζητώ συγγνώμη που είπα την κουβέντα αυτή. Εσύ δεν ευθύνεσαι καθόλου. Είναι λάθος της οργανώτριας που δεν ήρθε να πάρει υλικό από το σπίτι. Είδες καμιά φωτογραφία του Απολλόδωρου και βάλατε άσχετες φωτογραφίες. Έβανε άσχετες φωτογραφίες. Αλλά άσε αυτό. Για τα βιβλία μου στεναχωρέθηκα πάρα πολύ που δεν δόθηκε καμία σημασία. Ευαρύνατε στη δασκάλα. Εντάξει, όλα καλά. Ευαρύνατε στη μητέρα. Και με μαλώνουν τα παιδιά και με μαλώνει ο Στάθης από εδώ και με σκουντάει. Να μην λέω. Λοιπόν, Κωστή, με συγχωρείς, να σε με συγχωρείς.
25: Εγώ τα βιβλία τα ανέφερα.
24: Και ξέρω πως δεν με παρεξηγείς. Γεια σου.
25: Όχι βέβαια, αν είναι δυνατόν τώρα. Εγώ τα βιβλία τα ανέφερα.
24: Μα δεν ευθύνεσαι σε τίποτα. Εσύ κάψε ό,τι μπορούσες. Ό,τι μπορούσες καλημέρα μου έκαμες.
23: Πάντως για να πω εγώ μια κουβέντα. Εγώ αυτό που λέει ο Κωστής άκουσα από τουλάχιστον 4 ανθρώπους που ήταν στην εκδήλωση ότι ήταν μια υπέροχη εκδήλωση.
24: Εντάξει,
23: αυτό
24: άκουσα. Καλά,
23: ειλικρινά.
4: Ναι, ναι, έτσι ήταν.
23: Δεν ήμουν εκεί, αλλά. Λοιπόν,
25: Κώστα μου. Εγώ, ό,τι και αν μου πει, ναι, είναι καλοδεχούμενο. Ναι. Και τη είπα και εκείνη τη βραδιά ότι σε κάθε μου βιβλίο μου, δίπλα μου και κοντά μου, σε τετραθέμελο άμβονα την έχω στην καρδιά μου.
23: Να σε καλά.
25: Να δείξω την αγάπη μου προς αυτήν.
24: Και ξέρεις ότι εγώ το αγαπώ το ίδιο και δεν με παρεξηγείς, αλλά δεν θα σου τα έλεγα. Και στον αέρα μάλιστα. Δεν θα τα έλεγα, παιδί μου.
23: Κώστα, γιατί βρίσκεσαι στη Θεσσαλονίκη?
24: Ο γιος του είναι εκεί.
25: Εγώ ζει ο γιος μου και ο πρωτογόνατος γιος μου είναι ΠΑΕ και ήρθαμε να τον δούμε.
23: Όταν Κώστα, όταν κατέβεις θέλω να σου αφιερώσω μια εκπομπή και να δείξω με όλο το έργο που έχεις κάνει, γιατί είπε πριν από λίγο τα καλύτερα λόγια για το ότι είσαι ένας από τους λίγους αυτή την ώρα διαλεκτόφωνους, η κυρία Ελένη.
25: Λοιπόν, ευχαριστώ, μα μου το έχει πει βέβαια αρρύβητες φορές, δεν παραλείπει ποτέ να το λέει.
23: Θα σε περιμένω.
25: Και γι' αυτό νιώθω την αγκάλη της, ότι είναι μητρική αγκάλη και η αγάπη της.
24: Με συμπαθάς, έτσι σου είπα προηγουμένως.
25: Θα το νιώθω, ναι. Αλλά αν έχω χρόνο, γιατί καταλαβαίνω τον
23: Κώστα,
25: χρόνο.
23: Κώστα, ναι. Κώστα, από τον πύργο, ναι, από τον πύργο το Λευκό, όταν περνάς θυμίσου πως είναι η σκέψη μου φρουρός πάντοτε στη ζωή σου. Εδώ την έβγαλα.
24: Μπράβο. Χειροκρότημα, χρειάζεται χειροκρότημα.
23: Να σε καλά.
25: Και από είμαστε ελεύθερος, δεν βγάζει μαθημάδες.
23: Λοιπόν,
25: χωρίς να καταχρωστώ το χρόνο σας, αν θέλετε, επειδή έκανα αρκετά και δικαίω και πόσο να χωρέσει μια εκπομπή για το Φρακούλι, να πω μια μαθημάδα η οποία δεν είναι γνωστή.
23: Βεβαίως, πάμε. Τα λίγη
25: του είναι πασίγνωστα. Λοιπόν, εγώ όταν υπηρετούσα έκανα ένα πρόγραμμα για να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με κριτές στιχουργούς.
23: Ναι.
25: Και έστειλαν γράμματα. Ανάμεσα σε αυτούς που έστειλαν ήταν η Ελένη Πλαγιωτάκη και βέβαια ο Κωστής Φραγκούλης. Και πήρα μία ομάδα παιδιών, μάλιστα ήταν ένα-ενάμιση μήνα πριν το θάνατό του. Και τον επισκεφτήκαν στην Αγία Ειρήνη. Και τότε τον παρακάλεσε ο Στέλιος, ο γιος του, συγχωρεμένος και αυτός τώρα, να μας πει μία μαντινάδα. Και ακούστε μια μαντινάδα που μας είπε, ξαναλέω, περίπου ένα μήνα πριν το θάνατό του.
23: Ναι.
25: Έβλεπε μπροστά μαθητούρια και μας είπε λοιπόν, από ντενίμουν στο σκολιό ετρίγουμε κοφίνους και δαμαζώνω καμπανούς και από λιγού και κίνους.
23: Να σε καλά μου, την έχει ξαναπεί αυτή η Κώστα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, με το καλό να επιστρέψεις, Κώστα.
25: Αρρύθμιτα τα ευχαριστήρια. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
23: Και πάω σε δύο μαντινάδες που με πήρε το απόγευμα. Η Ιουλία η Χανιωτάκη, η οποία σε λατρεύει.
24: Η Ιουλία, ναι.
23: Ναι. Την κυρία Πλαγιωτάκη δεν μπορεί κανείς να πλησιάσει. Όλου του κόσμου το χρυσό κι αν έχει να χαλάσει. Και είναι γυναίκα σεβαστή και μοσκομυρισμένη, ως αν το φτάζιμο ψωμί στην ξεφουρνιά όντε βγαίνει.
24: Μπαλιά την κομιλίδα δεν πήρα.
23: Λοιπόν, μέχρι να πάρουμε δυο φιλενάδες σου, τη Σκανταλάκη και την Αλεξάκη, να πω ότι ένας νέος λιράρης, ο Χαρίτος ο Τσαγκαράκης, οργάνωσε μια εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή στα Λινοπεράματα, Στάθη, στην Ήδα.
24: Ναι.
23: Για να συγκεντρωθούν χρήματα για 3 ορφανά. Δεν λέμε τίποτα άλλο. Είναι μια ενέργεια από τις πιο σημαντικές που έχουν γίνει τελευταία.
24: Μπράβο.
23: Είναι νέο παιδί ο Χαρίτος.
24: Πάρα πολύ.
23: Και δεν έχει που να βάλει τον κόσμο.
24: Μπράβο του.
23: Είχε μεγάλη ανταπόκριση και με πήρε να με ευχαριστήσει, γιατί και εμείς το είπαμε από εδώ δύο-τρεις φορές. Μα μπορείς να μην αναφέρεις τέτοια πράγματα τώρα. Μπορείς. Ένα νέο παιδί στάδι και ξεκινάει να κάνει μια εκδήλωση για τρία παιδιά που μείναν ορφανά.
24: Αυτοί οι άνθρωποι στέκουν τον κόσμο έτσι όπως έχει γίνει τώρα η κοινωνία. Αυτά τα παιδιά. Να είναι καλά.
23: Δεν ξέρω αν μπορέσαμε να βγάλουμε κάποιον άλλη.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Μιλώ. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
5: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση. Χίλιες μανίνε
4: δίπλα μου. Σάββατο 16 Μαΐου, ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανόλη Νικταρή και το συγκρότημά του. Μαμά μου,

0: με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
1: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
0: Τηλέφωνο 210-5150-030.
1: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
0: Αόρι.
1: Αόρι.
2: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
3: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
4: 6974-760-708.
3: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
5: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
2: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
2: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να, δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα για ταχύ και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694 7101 194.
4: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
1: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
10: Κομμάτι της παράδοσης. Κρήτη FM.
11: Η κάθε λέξη σου παραπανίσει ο βάρος, γιατί σε η μάνα τσιπρεπιάς και φιλικός κορνάρος.
12: Εσύ αγάπη με είσαι την ομορφιά του χρόνου στην ψυχή σου.
11: Και χρόνια να σου γράφει, και σένα και τον ακριβό του φίλο μας το Στάθη. Γιατί ο κάθε ένας σας κι απάλλο μετερίζει, την Κρήτη που πληγώνουνε στις πλάτες του στηρίζει. Απ' τη ψυχή μου μέσα.
13: Να σε καλά, Στέλλα μου.
12: Την καόρφη ψυχή σου.
11: Μόνο μια ψυχή. Δεν τα έγραψα,
12: Μαντινάλα, σας
11: συγχωρεσώ.
12: Μόνο μια ψυχή.
14: Χίλια ευχαριστούμε, χίλια ευχαριστώ.
12: Μόνο σαν την ψυχή σου με τέτοια ομορφιά μπορεί να τα λέει αυτά τα λόγια.
13: Εγώ, Στέλλα, θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί μιλήσαμε το απόγευμα και ενώ ήσουν στη δουλειά, φεύγοντας, πήγες και έγραψες αυτά τα πολύ όμορφα λόγια. Δεν έχω λόγια, ειλικρινά σου λέω. Να σε
11: δεν
13: πάντα
11: είναι δύσκολο
13: καλά
11: να γράψει κάτι κάποιος. Γεννάει τόσα συναισθήματα η κυρία Ελένη στις ψυχές μας που και να μην μπορεί να γράψει τι θα γράψει. Δεν γίνεται.
13: Γιατί δεν
11: πραγματικά
13: το...
11: ο Θεός να την έχει καλά.
13: Και γιατί δεν το κάνουμε. Εμείς που δεν έχουμε αυτή τη σφραγίδα δωρεάς, γιατί δεν το κάνουμε να γράφουμε. Γιατί.
11: Όχι. Δεν μπορεί. Κάνετε, κάνετε κύριε. Ο καθένας με τον τρόπο του και από το δικό του μετερίζει.
13: Λοιπόν.
11: Ο καθένας με τον τρόπο του.
13: Σε ευχαριστούμε πάρα. Έχεις να της πεις τίποτα, Στάθη?
14: Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
13: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εσύ, κυρία Λέγκ.
12: Να συγκρίνεσαι τόσο πολύ όλους.
11: Που έρχεται στο Ρέθυμνο και ανάβει το καντήλι της μάνας μου. Έρχεται στο Ρέθυμνο και πηγαίνει και ανάβει το καντήλι της μάνας μου. Πώς να τον ευχαριστήσω αυτόν τον άνθρωπο και πώς να μην τον νιώθω αδερφό μου.
13: Ναι. Να είσαι καλά, Στέλιό μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Και εσύ να είστε καλά, σας αγαπώ πάρα πολύ.
13: Να είστε καλά,
12: κύριε Γιώργο.
13: Γεια σου.
11: Να είστε καλά, σας αγαπώ πολύ, σας ευχαριστώ.
13: Γεια σου. Εστέλα. Η Άννα η Βασάλου, καλησπέρα στην όμορφη παρέα, μας λέει. Η Κλειώ η Πασπάτη, σας ευχαριστούμε τόσο πολύ για τη σημερινή εκπομπή. Η Ιουλία η Χανιωτάκη, ο Βιτόρος δε φοβήθηκε πιστόλια και μαχαίρια, γιατί την Κρήτη ανεβαστά πάνω στα δυο του χέρια. θα σας θα πω στη κυρία Ελένη το σ' αγαπώ, να μου το πεις χωρίς να στο γυρεύω, γιατί είσαι η μοναδική γυναίκα που λατρεύω.
12: Ευχαριστώ,
13: η Ιουλία Χανιωτάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αυτή η μοναξιά

0: ήξερε στο σπίτι, το Μπρέσβο.
1: Α, μπράβο, ναι. Ναι.
0: Το Γερμανό Πρέσβο. Δεν με αφήσανε τότε ούτε να κάνουμε εκπομπή, ούτε να έρθει κανεί. Ναι, ήρθε ήταν... η ασφάλεια και τριγύρισε γύρω-γύρω το σπίτι μου.
1: Το τετράγωνο, όλο.
0: Παναγία μου, ναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε, να μην πατήσει κανεί. Και η καημένη Ελένη Στάθογλου πήγε και στάθηκε πάνω μακριά, να δεν τη επίτρεπε.
1: Να πω, κυρία Ελένη, για τον κόσμο ότι ο Γιώργος ο Καλουτσάκης είναι πρόξενος της Γερμανίας.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Το ξέρω.
1: Και μπράβο. Και με αυτή την ιδιότητα τον φιλοξενούσε, ναι, εδώ τον πρέσβη. Έχουν πολύ καλή σχέση. Και όταν του είπε κάτι που είχε ακούσει ο Γιώργος εδώ σε εκπομπή δική μας, εκεί καθόσουνα και είπες ότι χτυπήσανε τον αδερφό μου.
0: Ναι. Ήθελε να μάθει λεπτομέρειες ο πρέσβης για τον αδερφό μου.
1: Και όταν του το είπε, ζήτησε να έρθει στο σπίτι σου. Πες μας τώρα από εκεί και πέρα τι συνέβη. Ξαφνικά πώς σε ειδοποιήσανε ότι θα έρθει.
0: Λοιπόν, η αγκονή μου, η οποία είναι στην Τούη, όπως σας είπα, μου είπε, συνεννοηθήκαμε με τον Γιώργο τον Καλουτσάκη, μου λέει να έρθει ένας Γερμανός στο σπίτι να σε επισκεφτεί. Δεν μου λένε ούτε πρέσβης ούτε τίποτα, απολύτως. Λέω, εντάξει παιδί μου, όποτε θέλει ας έρθει. Ας έρθει, λέει ο άνθρωπος, ας έρθει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τίποτε.
1: Εσύ νομίζεις πως είναι κάποιος.
0: Απολύτως τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Ένας κοινός άνθρωπος που είπε. Του ήρθε έτσι για να δει τουρίστα στην Κρήτη και έρχεται.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας που πρωί τον άρθει, έρχονται κάτι ψηλά παιδιά της ασφαλείας και μου λένε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ να αδειάσετε το πάρκινγκ και να βγάλουν τα αυτοκίνητα που είναι, γιατί θα έρθουν του πρέσβη τα αυτοκίνητα. Αλλά ποιο είναι ο πρέσβη? Παναγία μου Χριστέ, με τις παντόφλες είμαι, το σου λέω. Παναγία μου, δεν μου κάνετε, τα πάνω με τα κοπέλια. Γελούνε λοιπόν αυτοί, βλέπετε την αντίδρασή μου, δεν ήταν ειλικρινή. Δεν μου είπε ούτε η εγγονή μου, η Μαϊμού, ούτε ο Γιώργος ο Καλουτσάκης μου πάνε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Θα προετοιμάσουν. Άλλα μέσα εγώ να κατασταθώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έστω σπίτι όπως ήμουνα.
1: Να σου πω, είχες χτενιστεί ή είχες πάει στο κομματήριο?
0: Όχι, ποιο κομματήριο? Ποιο κομματήριο?
2: Αφού ήταν με τις παντόφλες.
0: Και με τη ρόμπα. Πολεμώνω σου λουποθώ μια ολιά και λέω, ούτε έχω ψωνίσει πράγμα, μάνα μου. Και δεν θα θρώ την εγγονή μου και έρχεται φορτωμένη καλυτσούνια, πράγματα, πίτες, διάφορα. Διότι το κοπέλι βέβαια δεν ψηλωμένο τίποτε.
1: Ναι, ναι.
0: Η κοπελιά που γράφει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έρχεται μαζί με την κορούλα της, το δισεγγονάκι μου τώρα, και μου λέει, γιαγιά ο πρέσβης είναι, αλλά δεν ήθελα σου τίποτα, μέσα στο κάρο. Λέω, για μένα, μα παιδί μου πρέπει να προετοιμαστώ. Λέει, δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα βέβαια. Δεν ξέρεις ποιος είναι, μου λέει ο Γιώργος ο Καλουτσάκης.
1: Ναι, ναι.
0: Και είπα, γιατί αυτός είναι, αυτή είναι στην Τούη, και ξέρει, αυτός έχει όλα τα ξενοδοχεία που έχει, πέρα είναι της Τούη. Λοιπόν, καθόμαστε και τον περιμέναμε και εδώ βλέπω μια φρουρά να στήσει από το ζαχαροπλαστείο να πάει πέρα μέχρι την Κονδυλάκη 15 άτομα. Κύριε Λέισον, είδα να κάνουμε πέθανε, έπεσα με σκοτώσω, πέρασμε στην Ακάλου. Γιατί το κάνω το τώρα απόψε. Έστε λοιπόν η Ελένη Στάθογλου, η οποία το είχε μάθει από τον Καλουτσάκη ότι θα έρχονταν ο πρέσβης. Και την βγάλουνε κακήν κακό όξο. Και τη διώχνουνε, διότι αυτή είχε αθηναϊκό πρακτορείο. Και δεν θέλαν να μεταδοθεί.
1: Α, δεν θέλαν να μεταδοθεί.
0: Όχι, βέβαια. Καθόλου θέλαν να μείνει εντελώς άγνωστο. Διώξανε λοιπόν την Ελένη, πήγα σε ένα ζαχαροπλαστείο πάνω-πάνω, μα δεν έφυγαν να πλησιάσει καθόλου. Και τώρα εδώ έρχεται μια κοπελιά και βαστά μια ανθοδέσμη από πέρα, πέρασαμε και δεν την κολώσανε, δεν μπορούσε να τη σηκώσει. Και μου λέει αυτήν, έλα παιδί μου μέσα, όχι, πρέπει να την παραδώσω στα χέρια του πρέσβη, μου λέει, θα τη δώσω ο ίδιος. Μπορεί παιδί μου, θα τη σηκώνει το σιδικά, έλα σου λέω μέσα. Να στέκει το κοπέλι μισή ώρα. Εμάς περίπτωση, μια στιγμή καταφθάνει, περικυκλωμένος βέβαια, δεν ξέρω πως θα το σκοτώσει άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά καταλαβαίνετε ότι είχε ευθύνες και ο Γιώργος.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Δεν μου λένε βέβαια πως αυτός είναι ο Καλουτσάκης ο Γιώργος. Μόνο ο άνθρωπος είναι κανείς οποιοδήποτε συνάδελφος. Μου λένε, ελάτε, περάστε μέσα. Τον εβάνω και κάθε και του μιλώ και του λέω τίποτα του Γιώργο. Ναι. Τίποτε απολύτως. Μα τον ερωτήστε να σας πει ότι με την τελευταία στιγμή δεν κατάλαβα ότι είναι.
1: Ο Γιώργος, ναι.
0: Που τα είχε πει βέβαια η Τατιάνα, μου είχε πει πέφτει ένα πρόεδρο, ήταν ο πρόξενος.
1: Ναι.
0: Και πρέπει τον άλλο. Και αρχίζω εγώ και του έλεγα με την άδεια τον Πετρόπουλο. Μου φάνηκε απλά πως είναι ο Ένιψο, ναι, εγγονός του Πετρόπουλου. Και αρχίζω του έλεγα κάτι με την άδεια, στις οποίες ο Πετρόπουλος είχε γράψει για τον Απολόδωρο και μένα όταν παντρευτήκαμε. Και τι είχε βάλει στην εφημερίδα. Και έτσι είχα έτοιμη σε ένα χαρτάκι, μια μέρα θα σα πω, ξέχασα να σα κρατώ.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, έρχεται ο πρέσβης, μου φυλάει το χέρι.
1: Μα σώπαρε παιδί.
0: Παναγία, μου κάνει υπόκληση, μου φυλάει το χέρι. Με χαϊδεύει στο πρόσωπο και ύστερα με βάλει να καθίσω δίπλα του. Αλλά εγώ, μαθημένη από δασκάλα, λέω: όχι, εγώ θέλω όρθια. Σηκώθηκα και πήγε. Κάθισε αυτός, κάθισε ο Γιώργος. Κάθισε και κάποιος άλλος. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ο Γιώργος πάντως ήταν δίπλα του. Ναι. Ο πρέσβης. Αλλά εγώ θέλω πως είναι ο φίλος ο Γιώργος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και του μιλώ και του μιλώ στον ελληνικό και του μιλώ σαν ένα κοπέλι.
1: Να σου πω, τα παπούτσα στα φορεί ή είσαι με τις παπούτσες.
0: Έβαλα παπούτσα, έβαλα παπούτσα, έβαλα παπούτσα και έβαλα και φουστάνι. Έβαλα και ένα γκασκόλ στο λαιμό. Απλήρω αυτένι, δεν με φαίνει τα μαλλιά μου. Κάμα ναι, ναι. Και δεν έρχεται στην κεφαλή. Δεν διβάστηκα και δεν επελπίστηκα. Όπως ήμουν. Λοιπόν, ο πρέσβης άρχισε να μιλάει ελληνικά, αλλά σάτρα πάτρα. Θα ήθελα να μάθω, μου λέει. Λέω, θα σας πω. Τότε δάμου μου ομολογήσανε ποιος είναι ο Γιώργος. Λέω, μου λέει η εγγονή μου, θα κάνω τη μετάφραση.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ο Γιώργος μου λέει, και ξέρει τα γερμανικά, γιατί είχε πρόξενο. Γιατί παιδί μου, ο πρέσβης σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί εγώ δεν μπορούσα να κλειστώ για κομμύρα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: δείτε,
1: ναι,
0: τα
1: ναι,
0: λέω
1: ναι.
0: Απόψε έτσι.
1: Ναι.
0: Λέω, ξέρω πως παιδί μου τίποτα και δεν το ξέρω και το μιλούν και το θέλω στον ελληνικό. Λέει, δεν πειράζει. Ναι, ο παιδί, δεν μπορώ να φανταστώ εγώ πως είναι πρόξενος. Δεν το φαντάστηκα. Αυτός ακόμα γελά. Λοιπόν, άσε έτσι και έτσι να με ρωτά και ξεκινώ εγώ σε ποια ηλικία ήμουνα όταν οι Γερμανοί πάτησαν το χωριό μας. Όταν ήρθα στην Έμπαρο και ήμουνα 5 χρονών. Και καταλάβανε το σπίτι μας και καταλάβανε όλα τα σπίτια της περιοχής. Μέσα σε αυτά ήταν το δικό μας. Μας πήραν ό,τι είχαμε, κατσίκες, αυτά και τα ψάξανε. Διότι ήταν στρατός ολόκληρος. Πώς θέλει να φάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κουμπούσε το κεφάλι του αυτός. Ό,τι έλεγα. Του τα μετέφραζε βέβαια.
1: Ναι.
0: Αλλά πότε μου πετούσε μια ελληνική λέξη. Που σημαίνει ότι τα καταλάβαινε απολύτως. Του κάνανε μια σχετική μετάφραση. Αλλά τα περισσότερα τα πιάνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα πιάνε. Τι έκανα χειρονομίες εγώ και διάφορα. Έλεγα ότι πεινούσα. Πείνασα πάρα πολύ. Πείνασα πολύ. Και του έδειχνα κιόλα στην ηλικία. Και πως ήμουν τόσο μικρή, τα λοιπά, όλα τα εξήγησα. Αλλά το πιο τραγικό από όλα ήταν, είδα πάρα πολλά πράγματα. Είδα μπροστά στα μάτια μου να σκοτώνουν τον πρόεδρο της κοινότητας. Είδα μπροστά στα μάτια μου να σκοτώνουν τον νοματέας του χωριού. Είδα μπροστά στα μάτια μου να παίρνουν τα πρώτα μου ξαδέρφια για τις φυλακές της Αγιάς. Να χτυπούν τον αδερφό μου. Και αυτό λες και επέμεινε σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο. Τι. Και τότε έβγαλα μια φωτογραφία του αδερφού μου με χτυπημένα τα μάτια και την έδειξα. Την κράτησε λοιπόν, την κοίταζε καλά και είπε κάτι στον Γιώργο και μου λέει: Γιώργο, πείτε του την ιστορία πώς έχει. Λέω: είναι σκληρό. Λέει: τι θέλει να τα ακούσει. Θέλει, όπως είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Του λέω λοιπόν ότι οι Γερμανοί κατήχαν το χωριό, ήρθαν ένα βράδυ, τραγουδούσαν και ήταν μεθυσμένοι και μαζί του ήταν ο Βίλι, ένα αξιωματούχο. Πολύ σκληρός Γερμανός, πάρα πολύ σκληρός. Λοιπόν, απ' έξω από την πόρτα μας τραγουδούσαν το «Αλληλή Μαρλέν». Και ρωτάει αυτός αν το θυμάμαι τόσο. Λέω «Ναι, άρα μεγάλη», εννοούσε πως ήμουν μεγάλη.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Το θυμόμουν, το «Αλληλή Μαρλέν».
1: Ναι.
0: Μου είχε κάνει εντύπωση. Και την ώρα εκείνη λέω, το παιδί που ήταν στην ΕΠΟΝ γραμμένο και που ήταν μαθητής του γυμνασίου, ηλικίας 15 χρονών και φορούσε μοιοπικά γυαλιά. Γιατί σαν παιδί δεν έβλεπε κατά και φορούσε στο σχολείο γυαλιά. Τους άκουσε που τραγουδούσαν απ' έξω από την πόρτα μας, αγανάκτησε και πετάγεται έξω. Ο πατέρας μου έλειπε γιατί είχε πάει φαΐ στη αντάρτα εκείνο το βράδυ με ένα μπουλάρι. Και ήταν το παιδί στο σπίτι με τη μάνα μου, την έκανε πέρα και πετάχτηκε και βγήκε έξω. Βγήκε στην αυλή που τραγουδούσαν έξω από την αυλή μας οι Γερμανοί και τραγουδούσαν και πάει και τους λέει: «Καπούτο Χίτλερ κερατάδες». Και του το λέω έτσι ακριβώς.
1: Όιδα!
0: Έτσι ακριβώς και του λέω του Γιώργου να το μετάφρασε ακριβώς. Το μετέφρασε ακριβώς. Λοιπόν, κουνούσε το κεφάλι του και έλεγε πόλεμος. Ότι ήταν πόλεμος. Τι έφταιγε αυτό το παιδί, αυτός ναι. Δεν είχε καμία σχέση.
1: Μπράβο,
0: ένας νέος άνθρωπος που δεν είχε καμία σχέση ναι. Με όλα αυτά. Αλλά τόσο πολύ τον συγκλώνησε αυτό το πράγμα. Που όταν τους έδειξα τις φωτογραφίες του αδερφού μου και συνέχισα ότι αυτό το τυφλό παιδί το είχε η μάνα μαζί με 4 σε ηλικία 40 χρονών

0: με τέσσερα άλλα ορφανά όταν είχε σκότωσαν τον πατέρα μου, διότι ανακατεύτηκε στην αντίσταση και τον έκλεισαν φυλακή και εκεί κατέληξε, και όταν έφυγε από τη ζωή αυτή έμεινε έτσι. Αυτός λοιπόν κρούσε συνέχεια το κεφάλι του. Πολλές φορές έκανε αυτό και έκανε το σφα, αλλά έλεγε συνέχεια πόλεμος, πόλεμος. Λες, και μου λέει ο Γιώργος, είπε μια φράση και μου είπε, αυτή είναι η σκληρότητα του πολέμου, και η Γερμανία εκείνη την εποχή ήταν πολύ σκληρή. Ναι. Μου τα μετέφρασε ο Γιώργος και μου τα είπε αυτά. Μετά ήρθε να με ρωτάει άλλο διάφορα πράγματα για τη ζωή, πώς ήταν η ζωή μου μετά. Τους εξήγησα λοιπόν ότι επειδή η οικογένειά μου αναμίχθηκε στην αντίσταση, ότι και στον εμφύλιο μετά βγήκε τον πελάτη και άρχισαν να κυνηγούν, να τους κυνηγούν όλους, ναι, και κυνήσαν μέχρι εμένα. Δεν μου δίναν πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων για να δώσω εξετάσεις που εδιάβαζα με τι, πώς εδιάβαζα, από κάτω από μια καρυδιά στο περιβόλι μας στο χωριό, διότι δεν είχα λεφτά για να πάω στο φροντιστήριο, και διάβασα εκεί για να μπορέσω. Και αν δεν είχα ένα πρωτοθείο αδερφό της μάνας μου, ο οποίος είχε μια καλύτερη κατάσταση από εμάς, θα παθαίναμε και της πείνας. Μια μάνα με τέσσερα ορφανάκια, δεν είχαμε τίποτε απολύτως, πώς θα επιβιώσουμε. Τους τα εξήγησα, τα είπα όλα. Ζήτησε από τον Γιώργο να του γράψω κάποια πράγματα, και δεν είχα βιβλία γιατί που να με πάρει ο Γιώργος. Είχα όλα με τα βιβλία δοσμένα και δεν είχα να του δώσω του Γιώργο ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο δεν είχα να του δώσω να το δει όλα γραμμένα. Που γράφαμε σε για τον αδερφό μου, γράφω για την αντίσταση, γράφω γενικά για αυτά. Και μου ζήτησε από κόμματα. Λοιπόν, έστειλα πράγματα στον Γιώργο, μετά έστειλα αρκετά από κόμματα.
1: Κάθισε πόση ώρα περίπου, κυρία Λέγη?
0: Δύο ώρες. Ναι. Δύο ώρες. Του πρόσφερε σηκώσει τρία εγγονία μου, του πρόσφερε διάφορα κλπ. Αυτό έτσι ξετζήπησε, δεν ήθελε να φάει τίποτε απολύτως. Ήταν πολύ συγκινημένος, πάρα πολύ συγκινημένος. Λοιπόν, συνέχεια μου φιλούσε τα χέρια. Σηκωνόταν από εκεί που ήταν και μου φιλούσε το χέρι. Όταν φύγανε, όταν σηκωθήκανε και φύγανε, όταν φύγανε, το τι μου κάνει μία αγκαλιά, δεν μ' άφηνε από την αγκαλιά του. Και μου λέει, εξούσπι. Μου γύρευε συγγνώμη από την ώρα που μπήκε
2: με όλους τους άλλους.
1: Μου θυμίζεις τώρα την Ελένη τη Λουπασάκη, την Άννα τη Λουπασάκη, στο χωριό Πλάτανο στη Σκισάμου, που τα έχει ο πατέρας μέσα στο σπίτι και έρχονται τα γερμανικά αεροπλάνα και βορβαδίζουν. Και έχει εκείνη, την Άννα, την αδερφή της και τον αδερφό της το μικρό. Λείπει η μάνα. Η μάνα λείπει, έχει πάει να βρει η χόρτα. Ναι. Και έχει ο πατέρας τα παιδιά και φτάνουν τα αεροπλάνα και βορβαδίζουν. Πέφτει η βόμβα μέσα στο σπίτι. Ανατινάζει και σκοτώνει επιτόπου το μικρό. Η Άννα δεν παθαίνει τίποτα. Απλώς την έλουσε η σκόνη. Όταν συνήλθανε, κατάκατσε η σκόνη και συνήλθανε, είδανε σκοτωμένο το κοπέλι. Ο πατέρας έχει τραυματιστεί, αλλά όχι πολύ. Λείπει το κατοσάγουνο της αδελφής. Έχει φύγει εντελώς. Ναι. Και τότε μου τα θύμισε αυτό η αγάπη και ο σεβασμός ενός γερμανού γιατρού, ο οποίος με μια τρίκυκλη μηχανή, με μια μηχανή με το καφάσι δίπλα, πήγαινε κάθε μέρα, έπαιρνε το παιδί, το πήγαινε κάπου και το φτιάξε και το σώσε. Ο γερμανός γιατρός. Έτσι.
0: Λοιπόν, θα σας πω τώρα τι ερώτησαν τον Καλουτσάκη, τι ερώτησε. Ναι. Αν έχω τίποτε καλό να πω για τους Γερμανούς, λέω ναι. Ένα Γερμανό που είχαμε στο σπίτι μας και καθόταν και λεγόταν Χάνς, ένα νεαρό παιδί, έφερε το φαγητό και επειδή με έβλεπε που ήμουν τόσο αδύνατο, που σαν την ακτινογραφία ήμουνα, μου έφερε το φαΐ του και μου το έδινε να φάω. Ευχαριστήθηκε.
1: Λοιπόν, με ειδοποιεί ο Μάνος ο Τσάπαρης ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να συνδεθούμε με την Αθήνα για να πέσουν ειδήσεις. Κυρία Λένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τελειώσαμε,
1: ναι.
0: Δύο ώρες
1: μιλούμε τώρα. Δύο ώρες. Στάθη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να
1: είστε καλά. Εγώ τη Δευτέρα τώρα, εκεί που κάθεστε, θα κάθεται η Ανέμη. Η Ανέμη είναι ένα συγκρότημα.
0: Α, από, ναι, ναι, ναι,
1: από κοπελιές.
0: Ναι, ναι, το
1: και θα είναι η Τόλη.
0: Α, τι ωραία. πρέπει εδώ. Λοιπόν, τι όμορφα κορίτσια, είδα σα τι κρύε,
1: να
0: τι.
1: Θα έρθει τώρα να με βρει, να κάτσουμε στο γραφείο να κουβεντιάσουμε ο οδοντίατρος, ο Γιάννης ο Καλομύρης.
0: Άκουσε τον εξαιρετικό Γιάννη. Τώρα,
1: γιατί θα κάνουμε μια εκπομπή μόνο του, θα έρθει με το λαούτο και θέλει να πούμε κάποια πράγματα.
0: Πάρα, πάρα, θα δείτε τι
1: λοιπόν,
0: ωραία.
1: Χίλια ευχαριστώ και στου δυο σα.
0: Εμεί σα ευχαριστούμε
1: ναι, από τον Μάνο τον Τζάπαρη.
2: Δεν πειράζει.
1: Θα ξανακάνουμε. Από το Μάνο τον Τζάπαρη, κυρίες και κύριοι, και τον Γιώργο τον Βιτόρο, αλλά και τους καλεσμένους, την κυρία Ελένη και τον Στάι τον Μανιάκη. Πολλές ευχές, να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα με την Ανέμη. Μην χάσετε την εκπομπή. Γεια σας.

0: Radio Me 88,4. Εσείς τι πρωινό τρώτε? Cornflakes μεγάλα? Μήπως αυγά με bacon? Ή μήπως μια φετούλα φλιγανίτσα με βούτυρο και μαρμελάδα?
1: Ξεχάστε τα όλα, γιατί καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έρχεται ο Άγιος εδώ κάθε πρωί στις 7, που στο Radio Me 88,4, και σας σερβίρει το καλύτερο πρωινό.
2: Βράδια της Κυριακής αποκτούν και πάλι αθλητικό χρώμα στο Radio Me 88.
3: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
4: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
5: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
7: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
8: Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
9: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
8: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νύκταρη και το συγκρότημά του.
9: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικογιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
9: Τηλέφωνο 210-5150-030.
8: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
9: Αόρι.
8: Αόρι.
10: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
11: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
10: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Είναι αλουμίν.
15: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
16: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
17: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
11: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
17: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
18: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
19: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Βλαμπεδάκη.
20: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
21: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
22: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
23: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
22: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
23: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
22: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
23: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
22: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
23: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
22: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
24: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
25: Χαρτίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
26: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
27: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
28: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
27: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
26: Κι που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
29: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
0: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

ακόμα δεν στεγνώσανε τα δάκρυα, ακόμα δεν βγάλαμε τα μάδαρα, ακόμα χνίζει κάνει του Πολυβόλου πάνω σε αυτούς που υπέδειξαν οι κουκουλοφόροι από την εποχή της τουρκοκρατίας, την εποχή της κατοχής μέχρι σήμερα. Και τώρα πάλι από την αρχή, με νέους τρόπους, με καινούργιους προδότες, χωρίς κουκούλα. Απ' τη μια να παραδίδουν τα πάντα ανεφόρον, και από την άλλη εμείς και τα παιδιά μας σκλάβοι, πεινασμένοι, μετανάστες στον τόπο μας. Ξυπνήστε μωρέ, έχουμε χρέος στους προγόνους μας και υποχρέωση στα παιδιά μας να κρατήσουμε αυτή την πατρίδα ελεύθερη. Ξυπνήστε μωρέ, αυτή η πατρίδα μας ανήκει.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Ο μικρός
5: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
4: κοιμούνται στην καμπίνα.
5: Πω πω, πως μύρισε η δάφνη στο φαγητό.
6: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
8: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
10: Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
11: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
12: Χίλιες μανίνες δίπλα μου.
10: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νικταρή και το συγκρότημά του.
12: Μαμά μου μικρές για μένα.
11: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
10: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
11: Τηλέφωνο 210-5150-030.
10: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
11: Αόρι.
10: Αόρι.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Crete FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι. Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
13: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
14: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
13: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
14: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
13: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
14: Tony Strom.
13: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
14: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
13: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
15: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, Λυσίων Μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαβερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
16: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φωτίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα. Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Την Παρασκευή 15 Μαΐου ο Μιχάλης Τζουγανάκης
11: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
12: Χίλιες μανί με δίπλα.
10: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νικταρή και το συγκρότημά του.
12: Μαμά μου, μην κλαις για μένα.
11: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
10: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
11: Τηλέφωνο 210-5150-030.
10: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
11: Αόρι.
10: Αόρι.
13: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
14: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
15: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
14: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
16: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
17: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
16: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
18: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί, όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
19: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
20: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
19: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
20: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
19: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
21: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
22: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
23: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
22: Για το χατήρι του Σεβδάν και πιάσα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
23: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνθρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Τσαγάμι στα τραγούδια.
1: Ο μισθητή μου κύριε,

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
0: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
4: Χίλιες μανίνε δίπλα μου.
3: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα ξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νικταρή και το συγκρότημά του.
4: Μαμά μου, μην κλαις για μένα.
0: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
3: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
0: Τηλέφωνο 210-5150-030.
3: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
0: Αόρι.
3: Αόρι.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουλή. Να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο που σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
6: Σπίλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγίτσα Αλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
9: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
10: Τζίο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
12: Κομμάτι της παράδοσης.

Εύα του έρωτε γιατί τα ξέρα όλα. Και τώρα πλέον μαζεύομαι σαν άγινα παιδί. Η σφουρά του της της ζωής δεν έχει πάντα όλα.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: τώρα στον Κρήτη FM. Είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
11: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγκαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόν.

0: σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
1: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
1: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
1: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
1: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
3: Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
4: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
3: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα ξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νύκταρη και το συγκρότημά του.
4: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικογιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
3: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
4: Τηλέφωνο 210-5150-030.
3: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
4: Αόρι.
3: Αόρι.
5: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
6: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος ελεύθερη.

0: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πλάτανος θέλει νερό κι λεύκα θέλει αέρα. Έλα κι λεύκα θέλει αέρα, κι λεύκα θέλει αέρα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Κερδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Θέλετε ταξί?
0: Στο 081 Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
6: Την Παρασκευή 15 Μαΐου ο Μιχάλης Τζουγανάκης
7: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
8: Χίλιες μανί με δίπλα μου.
6: Σάββατο 16 Μαΐου ένα ξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νικταρή και το συγκρότημά του.
8: Μαμά μου μικρές για μένα.
7: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
7: Τηλέφωνο 210-5150-030.
6: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
7: Αόρι.
6: Αόρι.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Ομορφή παρέα και καλό κρασί.
11: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιά από μαύρο χείρο.
12: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
11: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
13: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
14: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ο μικρός
7: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
6: κοιμούνται στην καμπίνα.
7: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
8: Πάνω σε ένα πλοίο της Anne Klein's νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
10: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
9: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νικταρή και το συγκρότημά του.
10: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικογιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
9: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
10: Τηλέφωνο 210-5150-030.
9: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
10: Αόρι.
9: Αόρι.
11: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
12: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο.

0: Πανικό και φυσικά χοχλή μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
1: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
2: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
1: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
3: Ξενύχτη με φωνά.
4: Μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
6: Ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό. Αυτή την Πέμπτη μας συστήνεται μία ακόμα νεανική μουσική παρέα που θα μας ταξιδέψει στο έντεχνο και παραδοσιακό τραγούδι με κριτική λύρα και όχι μόνο. Μαζί μας η Ιωάννα Χατζηδάκη τραγούδι, ο Μιχάλης Κανελόπουλος μπάσο, ο Χρήστος Κωστόπουλος κιθάρα μαντολίνο τραγούδι, ο Δημήτρης Κοντώνης κιθάρα τραγούδι και ο Μιχάλης Βελονάκης λύρα τραγούδι. 21 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30 και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός, η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
7: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Θέλετε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
0: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
3: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα ξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νικταρή και το συγκρότημά του.
4: Μαμά μου, μην κλαις για μένα.
0: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικογιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
3: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
0: Τηλέφωνο 210-5150-030.
3: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
0: Αόρι.
3: Αόρι.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
7: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
8: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
11: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
14: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
15: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
14: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
16: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
17: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
18: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

κοντά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
6: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Χίλιες μανίνες δίπλα μου.
5: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νικταρή και το συγκρότημά του.
7: Μαμά μου μικρές για μένα.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικογιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: Αόρι.
5: Αόρι.
8: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.

0: συγκριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ από ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Η Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
2: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
3: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
2: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
3: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
2: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
3: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
2: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
3: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
2: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
3: Τηλέφωνο 210-211-1315.
2: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
3: Honda Caracostas.
2: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
6: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
5: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
6: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

0: στην Αθήνα ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένου. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.
2: Κρήτη FM.
3: Στον Κρήτη FM είναι 12.
4: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
5: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Έτσι, η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
9: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
10: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
9: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
11: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

την πατέρμη εποχή που ήταν γραφτό να ζήσω, που ο κάθαης στου σεβασμού τα ζάλα αξοπίσω πορπάθιε, δε ξεψήφισε το μεγαλύτερό του την ανθρωπιά, το σεβασμό, φίλο και σύμμαχό του. Ξημιδευτά τα λόγια του, σταρά τα εμιλούσε, χαμήλωνε το βλέμμα του και σκυθροπάει κοιτούσε για ευγένεια, για εκτίμηση, για αγάπη εδιψούσε. Πρότυπο τον πατέρα του κι άμνογε στο όνομά του, παράδειγμα τη μάνα του απ' τα πρώτα βήματά του. Αυτή η γενιά το έκανε τσι ανθρωπιά στο ζάλο, που δεν μπορώ απ' τη σκέψη μου και απ' την καρδιά να βγάλω. Αλλάξαν όμως οι καιροί, τσι ήρθαν τα πάνω κάτω κι όλα τα ισοπαίδωσαν.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
6: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
5: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούνε ένα κουβάρι.
6: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Από ένα ποίημα τώρα, το τελευταίο μου. Το τελευταίο και ίσως και το τελευταίο. Έχω κουραστεί πάρα πολύ και ίσως σταματήσω να γράφω. Αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη. Λέω λοιπόν, Θεέ μου, και ξαναγεννηθώ και έρθω στον κόσμο πάλι, μη με συλλογιστείς πολλά μεγαλοδύναμέ μου και ό,τι μου γράφει τύχη μου, Θεέ μου, καλά γραμμένο. Μόνο μια χάρη σου ζητώ, μεγαλοδύναμέ μου, μπέσω δεύτερη φορά σε τόπους που δεν βρέχει. Μην ξαναδώ μυριόχρονες φλέγες να αποφυρούνε, πηγάδια να στερεύγουν, εργιάκια να μην χτυπούνε. Μην ξαναδώ νεσπέριδες να είναι συλλογισμένοι που σπέρνουν και λιπαίνουνε και από κιας δε θερίζουν. Μην ξαναδώ καλοβοσκούς να σύρνουν τα μαλλιάντος που δεν ανοίξανε τα κλαδιά και δεν αροδαμίσαν, που μπαίνω βγήκε η άνοιξη με χωρίς πρασινάδα. Μην ξαναδώ μελισσουργούς να μη χαμογελούνε που σαν δε βρούνε οι μέλισσες άνθη να τα τριγίσουν, ούτε και τσίνησε καιρό διακόβουν και τριγούνε. Μην ξαναδώ τις κοπελιές πρωτομαγιά θλιμμένες που βγαίνουν στην εξοχή λουλούδια να μαζόξουν και δεν βρήκαν δροσερά να πλέξουνε στεφάνι. Μην ξαναδώ χιλιόχρονα δέντρα κατσουφιασμένα να μαμουνιούνε οι ρίζες τους να σπούνε τα κλαδιάντος. Θεέ μου, και ξαναγεννηθώ και έρθω στον κόσμο πάλι. Μην κάνεις κιόλα χωρατά και αλάργο με εξορίσεις. Στην Κρήτη ξαναρίξε με μεγαλοδύναμέ μου. Στον Προύστα ξαναρίξε με, θες βρέχει, θες μη βρέχεις. Ευχαριστώ.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pandermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Pandermakis και καλό σας ταξίδι.
3: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
4: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε...